0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Πρέι και φέμε 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.

0: να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματά.

μου τα παλιά. Ήταν τότε καλοκαίρι, με κρατούσε σαν το χέρι, έδουσε ο ήλιος τα ξαντά σου τα μαλλιά.

0: Καφά 100,8.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, πρέπει να φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά. Κι εγώ να στέκομαι

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

νιώθεις καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερήμια, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ

0: καθά 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Break FM 100,8.
3: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Εδώ στην ραδιοθεραπεία είμαστε με τον Μανώλη Στρατιάδη, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Τα δυσάρεστα νέα έρχονται στην ραδιοθεραπεία. Η εποχή της μίας δουλειάς τελειώνει. Οι αριθμοί εξηγούν γιατί η μία δουλειά πια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα πλέον απαραίτητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ρωτήστε έναν τριαντάρι σήμερα τι δουλειά κάνει και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η απάντηση να χρειάζεται περισσότερες από μία γραμμές. Γραφή σας το πρωί, social media manager το απόγευμα, μεταφράση στα Σαββατοκύριακα, σερβιτόρα, αλλά παράλληλα δασκάλα γιόγκα και ιδιοκτήτρια ενός μικρού online shop. Η εποχή στην οποία το επάγγελμα ήταν μία σταθερή ταυτότητα φαίνεται να υποχωρεί ιδιαίτερα για τους νεότερους εργαζόμενους. Ναι, γιατί παιδιά, το iPhone έφτασε στα 1700 ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, δεν φτάνει μια δουλειά. Πίσω από αυτή την αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο η ανάγκη για δημιουργικότητα ή περισσότερη επαγγελματική ελευθερία. Για πολλούς η δεύτερη ή τρίτη δουλειά είναι απλός τρόπος για να βγει ο μήνας. Καλά, εσείς τώρα τι λέτε, ότι κάποιος κάνει δύο και τρεις δουλειές από. Δεν μπορεί να εγκλωβίσει τη δημιουργικότητά του και λέει όχι, όχι, πρέπει να κάνω και αυτό επαγγελματικά. Και αυτό επαγγελματικά. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 21,7% των μισθωτών στην Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων, δηλαδή αμείβεται με τα 2 τρίτα ή λιγότερο του μέσου όρου μισθού της χώρας. Πρόκειται για την τέταρτη ψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετωνία, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 14,7%. Ναι, και εκεί τα iPhone έχουν 1700 ευρώ. Όλοι μου οι φίλοι, κυρίως οι άνεργοι, είναι με καινούριο iPhone. Αλήθεια, και εγώ το ίδιο φυσικά. Έτσι δεν λέω, βγάζω τον εαυτό μου έξω. Για όλους μας συμβαίνει αυτό. Έχουμε αλλάξει λίγο τις προτεραιότητές μας και τα έξοδά μας. Αν θέλει να κάνουμε λίγο μια διαχείριση και να τα ξαναδούμε από την αρχή. Όπως και τα επαγγελματικά μας φυσικά.

έφτασε επιτέλους η αναγνώριση. Αυτό είναι το ταπεινό υλικό της ελληνικής κουζίνας που κρύβει μεγάλη διατροφική αξία. Ποιο μπορεί, λέτε, να είναι αυτό το οποίο είναι μια υπερτροφή με μεγάλο ωφέλη για καρδιά, πέψη και οστά? Όχι, δεν είναι κάτι τζία, κάτι μάγκο, κάτι παπαρονόσπορο, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ξέρετε ποιο είναι το κουλούρι της Θεσσαλονίκης? Βέβαια θα μου πείτε, εγώ το προτιμώ με τα τριγωνά τα τυράκια μέσα, είμαι βούτυρο και αλάτι, είμαι λουκά. Εν πάση περιπτώσει, το κουλούρι στο ψωμί ή μέσα στο ταχίνι, όπως το σουσάμι, είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό υλικό της κουζίνας. Η μικροσκοπική αυτή σπόρη χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στην Αφρική και αποτελούν μια πυκνή πηγή θρεπτικών συστατικών. Ο λόγος φυσικά για το ταχίνι και το σουσάμι, όπου από αυτά παράγεται και ο χαλβάς. Το σουσάμι περιέχει καλά λιπαρά, κυρίως μονοακόριστα και πολυακόριστα, καθώς και φυτικές ίνες, φυτική πρωτεΐνη, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Παράλληλα, περιέχει λιγάνες, ισισαμίνη και ισισαμολίνη, ενώσεις με αποξηδιωτική δράση. Τι περιμένετε άλλο? Τι περιμένετε άλλο? Τριγωνάκια, αυτά τα τυράκια τα μικρά και κουλούρια. Ορμάτε.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

διαβάζω και κολλάει το μάτι μου η πιο παράξενη ληστεία. Προτιμούσε τη φυλακή παρά τη γυναίκα του. Προτιμώ τη φυλακή από το σπίτι μου. Τι λες, ρε φίλε. Δικός μας άνθρωπος αυτός, πονεμένος. Υπάρχουν ληστείες τραπεζών που γίνονται για το εύκολο χρήμα, άλλες για την επιβίωση και άλλες για την αδρεναλίνη. Η περίπτωση του 70 χρονών το σκυλί, Lawrence John Ripple, το 2016, 10 χρόνια πίσω στο Kansas City, πέρασε στην ιστορία ως η πιο παράδοξη και σουρεαλιστική απόπειρα ληστείας στα χρονικά. Ακούστε τι έκανε, παιδιά. Μπήκε σε μια τοπική τράπεζα, πλησίασε το ταμείο και παρέδωσε ένα σημείο μου που έγραφε ότι κρατούσε όπλο και απαιτούσε μετρητά. Η ταμεία του έδωσε 3.000 δολάρια, αλλά αντί να τρέξει προς την έξοδο να ξεφύγει, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έμεινε μέσα και είπε: προτιμώ τη φυλακή από το σπίτι μου. Πήρε τα χρήματα, περπάτησε ήρεμα μέχρι το λόμπι της τράπεζας, κάτσε σε μια καρέκλα και περίμενε να έρθει η αστυνομία. Θέλω να τον αγκαλιάσω. Ίδαλμα. Όταν τον πλησίασε ο φύλακας ασφαλείας, ο Ρίπελ του είπε απλά: εμένα ψάχνεις, και παρέδωσε τα χρήματα χωρίς καμία αντίσταση. Περιμένει την αστυνομία να του φορέσει χειροπέδες. Παιδιά, πω. Μπορείτε να φανταστείτε τη γυναίκα του. Αλήθεια τώρα. Στην ανάκριση, οι αστυνομικοί έμειναν άναυδοι όταν αποκαλύφθηκε το πραγματικό του κίνητρο. Εξήγησε ότι μόλις είχε τσακωθεί σοβαρά με τη σύζυγό της στο σπίτι. Μάλιστα, έγραψε το απειλητικό σημείωμα μπροστά της, δηλώνοντας της οργισμένος πως προτιμούσε να ζήσει σε ένα κελί φυλακής παρά να παραμείνει κάτω από την ίδια στέγη μαζί της. Πω. Τώρα προσέξτε να δείτε πως αν είσαι γκαντέμις έρχεται η ειρωνία και σε χτυπάει διπλά. Ομολόγησε την ενοχή του στο δικαστήριο, έτοιμος να κτίσει την ποινή που τόσο πολύ επιζητούσε. Η μοίρα και ο ομοσπονδιακός δικαστής είχαν διαφορετική γνώμη, επιφυλάσσοντας το ειρωνικό φινάλε. Η ειλικρινής του μεταμέλεια και η άμεση συνεργασία με τις αρχές, τα σοβαρά προβλήματα υγείας, το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρό, αποφάσισε να μην το στείλει στη φυλακή. Αντίθετα, του επιβλήθηκε ποινή 6 μηνών κατοίκων περιορισμού, που αναγκαστικά μέσα στο σπίτι, μαζί με αναστολή και κοινοφιλή εργασία. Έτσι, ο άνθρωπος που πουλήσε στην τράπεζα με μοναδικό σκοπό να γλιτώσει από το σπίτι του, τιμωρήθηκε από τον νόμο να μείνει υποχρεωτικά εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό. Αυτά θα μπορούσαν να συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι στο Kansas City των ΗΠΑ το 2016.

Και κάθε εκπομπή που σέβεται την εκπομπή της πρέπει να έχει έρευνες. Εμείς έχουμε τον καθηγητή Μίλα που κάνει τις έρευνες για την ραδιοθεραπεία. Έτσι λοιπόν θα σας πω σήμερα 5 τρόπους για να έχετε περισσότερη όρεξη για το σεξ. Αν νιώθεις η ερωτική σου διάθεση έχει πέσει, υπάρχουν 5 ουσιαστικά βήματα για να την επαναφέρεις. Για να δούμε τι λέει ο καθηγητής Μίλα. Πρώτον, δώσε προτεραιότητα στη συνολική σου υγεία. Η λύση συχνά βρίσκεται στις βασικές ανάγκες. Η μειωμένη όρεξη για σεξ είναι πολλές φορές τρόπος σώματος να φωνάξει ότι έχει εξαντληθεί. Δεύτερον, χτίσε ένα αίσθημα ασφάλειας. Βλακίες λέει, έρευνα, σας το πω μετά. Είναι αδύνατο να αφαιθείς στο σεξ όταν το μυαλό σου κατακλείζεται από ανασφάλειες. Τα οικονομικά προβλήματα, το άγχος για την υγεία ή τα κρυφά παράπονα μέσα στη σχέση αποτελούν τοξικούς παράγοντες. Τρίτον, καθάρισε το τοπίο στη σχέση σας. Η συναισθηματική απομάκρυνση φέρνει πάντα σωματική απόσταση. Τέταρτον, διέγειρε τον εγκέφαλό σου. Το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό σεξουαλικό όργανο δεν είναι ανάμεσα στα πόδια μας, αλλά μέσα στο κεφάλι μας. Αν ο εγκέφαλος δεν διεγερθεί, το σώμα δεν πρόκειται να ακολουθήσει. Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να παίξει. Διάβασε, λέει, ερωτική λογοτεχνία. Εξερεύνησε νέες φαντασιώσεις. Μάλιστα. Και πέμπτον, κάνε εσύ το πρώτο βήμα. Η όρεξη έρχεται τρώγοντας. Μπορεί να ακούγεται οξύμορο, αλλά ένας από τους καλύτερους τρόπους για να θέλεις περισσότερο σεξ είναι να κάνεις περισσότερο σεξ. Αυτοί είναι οι 5 τρόποι με τους οποίους, αν τους ακολουθήσετε, θα έχετε περισσότερη όρεξη για σεξ. Τώρα θα μου πεις, όρεξη έχουμε, αλλά δεν κάτι γίνεται.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
2: Break FM 100.

Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, παρακαλώ. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστραλί, και ο κύριος Κώστας που είναι κάθε πρωί εδώ. Και ξέρω, ξέρω, ξέρω, επειδή την Παρασκευή δεν είχαμε εκπομπή λόγω της έναρξης νέας σχολικής χρονιάς και την παρουσία μας αγιασμούς σχολικών μονάδων, χρωστάμε μια κλήρωση. Για να δούμε σήμερα ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το τραπέζι με τα τέσσερα άτομα που έχουμε αυτήν την εβδομάδα. Όλαλα. Ωραία, ωραία. Και με τη μόνη διαφορά ότι θα το κερδίσει αυτή την εβδομάδα και θα πάει αυτή την εβδομάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζετε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας. Να μπείτε σε κλήρωση και που ξέρετε, ίσως, λέω ίσως, κάποιος ή κάποια από εσάς να είναι ο τυχερός ή τυχερή που μαζί με την παρέα τεσσάρων ατόμων θα απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις, την κουζίνα, την εξυπηρέτηση και τη μαγική θέα στο Κορινθιακό από το Μαϊστράλι. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο τρόπος επικοινωνίας σας και ο τρόπος που μπαίνετε στην κλήρωση είναι πολύ απλός. Απλά μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883.

Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι έγινε ρε παιδιά, δεν προλάβα να ξεκινήσουν τα μαθήματα, να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και αρχίσαν τα προβληματάκια, διακοπές ρεύματος. Ωλαλα. Για να πούμε γρήγορα γρήγορα καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Καλημέρα λοιπόν όλη μέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά. Σε όλες τις μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα. Ναι, και στο σχολικό καψιμιτζή μας καλημέρα, ναι. Στον σχολικό κυλικιάρχη της καρδούλας μας, Νικολάκη. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο

0: Κόντρα.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον κύριο Κώστα που είναι κάθε πρωί εδώ και μας περιμένει. Βεβαίως. Συνεπείς στο ραντεβού μας. Ο κύριος Κώστας εδώ είναι, εμείς και κουπανάμε κάπου κάπου. Ναι, ναι, ναι.

Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης και το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά λοιπόν. Γιατί λίγο πολύ όλοι εμπλεκόμαστε σε αυτή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και εμείς πολύ περισσότερο εδώ, αφού θα σκρατάμε συντροφιά τα πρωινά. Ναι, ναι. Καθοδόν για το σχολείο. Εδώ είναι ο Δημητράκης ο Κόμινος. Τι νομίζετε, θα ήταν εδώ σήμερα πρωί-πρωί? Και μας έχει στείλει και πολλές κάρτες συγκεκριμένα σήμερα, γιατί έχει όρεξη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ζήσε με αγάπη την κάθε μέρα που σου δίνει ο Θεός. Άμα σου του λέει την καλημέρα η κοπελιά στην κάρτα Δημητράκη, σίγουρα θα πάει καλά η μέρα. Ναι ρε φίλε, ναι. Καλημερούδια, άντε λέει, ξυπνάτε! Δεν θα σας κουβαλήσει, λέει, η καφέινη μόνη της. Σωστός. Γαλλικός μου φαίνεται αυτός ο καφές. Και τώρα για την κοπελιά στη φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι Γαλλίδα ή οτιδήποτε άλλο είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δημητράκη, δεν μας γράφεις. Πάντως, παρεμπιπτόντως, ωραίες γόβες φορά είναι. Κι άλλοι. Α, η δασκάλα με τα παιδάκια, η δασκάλα στη... στο γραφείο της με το καφέ της μπροστά. Μπαίνουν τα παιδιάκια στην τάξη, φωνάζουν όλα, γιούχου, γυρίσαμε. Και η δασκάλα κρατάει το κεφάλι της και λέει, αναρωτιέται πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Η δασκάλα σκέφτεται πόσες μέρες θέλουμε ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Γεια σου ρε Κομνηνέ με τα ωραία σου. Γεια σου ρε Δημητράκη. Γεια σου ρε Φιλαράκο. Καλή σχολική χρονιά στο Γιαννάκη. Και σε εσάς βέβαια έτσι. Τι είναι, τελειώνει ο Γιάννης φέτος, τι πάει, έκτη? Τι, τρίτη λυκείου, τι πάει? Λέμε ρε παιδί μου, λέμε. Κάτσε εδώ, μαρμαράς έχει. Έχει ανησυχίες για να τη λέει. Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται. Εμένα πάντως μου έφερε γούρι σήμερα. Α, από προχθές αυτό. Κοίτα στο παράθυρό σου, ρε, 8 έπεσε ο σταθμός. Τι το ραδιοφωνό μου έφταιγε.

Όπα, ο Γιαννάκης αθόρυβος σήμερα πρωί-πρωί μήνυμα, τι έγινε? Έλα ρε Γιαννάκη, καλή σχολική χρονιά ρε φίλε, πού χάθηκες? Καλημέρα από Νεμαία, χρόνια πολλά και καλή σχολική χρονιά λέει. Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στα παιδιά που μεταφέρεις. Καλημέρα και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

Να και ο G-Pop εδώ. G-Pop. Ναι, ναι, ναι. Μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα. Καλή Δευτέρα, όμορφη εβδομάδα, καλημέρα. Γεια σου ρε Γιωργάρα, πού το βρήκες αυτό το τοπίο, μαγικό πολύ. Ωραία φίλε, με πολλά χρώματα, ποικιλία χρωμάτων. Να μην κουράζει το μάτι.

Καλημέρα στον Τζιπάπ, Τζιπάπ, Τζιπάπ, Τζιπάπ, Τζιπάπ, Τζιπάπ, Τζιπάπ. Γεια σου Γιώργο, γεια σου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί στο συνεργείο Φανοπείο Duo G. Παπ, παπ, παπ, παπ. Α, και στον άλλον. G-pap, παπ, παπ,

Δεν ξέρω, ρε Γιωργάρα. Με ρωτάς. Να και ο Τασούλης εδώ. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλους. Έλα ρε Τάσο. Με ψάχνεις και την Παρασκευή, ε? Ρε στους Ακελάρης, πού είναι, το χάσαμε. Μου φαίνεται δεν πρέπει να του κάτσε καλά το σχολείο, ε? Ναι. Με δύο παιδιά σχολείο τώρα.

Να και ο Γιώργος εδώ από το φούρνο των Εξαμιλίων. Καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα σε όλο το team εκεί. Το Δημήτρη, τον κύριο Αντώνη, την κυρία Ντίνα. Καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά. Τι έγινε, ξεκινήσαμε σήμερα καθυστερημένα λόγω διακοπής ρεύματος. Μας ευνηδίασε, ναι. Στο φίλε για σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Χστάρα με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης, αλλά και με τον Γιώργο. Που κάπου θα μας κρυφακούει τώρα, δεν μπορεί. Ναι.

0: και ένα τηλέφωνο ο κύριος Άρης με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Α, μας έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να περάσουμε μια υπέροχη σεζόν μαζί πρωινή, εδώ η όμορφη παρέα του Break FM, να διασκεδάσουμε, να γελάσουμε, γιατί η ζωή θέλει χιούμορ και όμορφες στιγμές. Και εύχομαι σε σένα Γιώργο η φετινή χρονιά να είναι με λιγότερες κοπάνες. Κοπανέτσι! Όχι που θα μου γλίτωνες.
0: Ήμουν σε ετοιμότητα, το περίμενα, το περίμενα. Λοιπόν, καλημέρα Άρη, καλημέρα. Και σε σένα φίλε. Έτσι, καλά δρομολόγια. Με ασφάλεια πάντα, όπως ξέρεις εσύ. Όχι και ποτά άλλα, αλλά κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας, ξέρεις. Να μην πω τη λέξη. Καλημέρα και στην πεθερούλα σου. Μα τι. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να πάμε σε time out και να επιστρέψουμε και με τις υπόλοιπες καλημέρες σας, γιατί γίνεται χαμός, λογικό είναι βέβαια. Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Πρέι και φέμε 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πού θα είμαστε? Σήμερα που γύρισε ο Κεσαγκελάρης, τι λέτε? Ναι, ναι, ο γνωστός, Κοπανατζής. Ναι. Για αυτού πρόκειται, γιατί νομίζω ότι μιλάμε έτσι, κουντουρούς, τύχη. Τι νομίζω? Το εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα και ούτε σημεία ζωής, τίποτα. Γιατί νόμιζε ότι θα το ξεχνάγαμε.

Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργο. Καλή αρχή στα παιδιά μας. Καλημέρα στον κύριο Τάσο. Τον ευχαριστώ πολύ, λέει, θα καταλάβει. Εγώ Πέμπτη εδώ ήμουν. Άλλο στην κοπάνηση την Παρασκευή. Την Παρασκευή είχαμε σχολεία. Έναρξη μια σχολική χρονιά. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Και την Πέμπτη. Α, την Πέμπτη, ναι, ναι, ναι. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν ήσουν Τρίτη και Τετάρτη. Σωστά. Καλά θυμάμαι. Τι έγινε, Γιώργαρα, πότε έφτασε εκεί πάνω στην αρχαία κορυφή. Τι έχει πάει για φωτογράφηση, ταινία βλέπω, γυρίζει σκηνοθέτη, τι γίνεται. Γυρίζει ταινία εκεί. Για να δω. Δεν μιλάς. Τι έγινε, πολύ κόσμο βλέπω εκεί πάνω. Τι γίνεται, ρε Γιώργο, πρέπει. Μπράβο. Λοιπόν, στον Ακροκόρινθο έχει πάει ο φίλος μας ο Γιώργος Μαρμάρας. Άμε. Α, πολύ ωραία, προλήπιο. Ναι, πάει και στα Ματία προλήπιο σήμερα. Πάλι. Α, εντάξει τότε, εντάξει Γιώργο, άραμα, εντάξει. Λοιπόν, να και ο κύριος Κώστας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Είχα μια μικρή διακοπή ρεύματος εδώ. Τώρα σε ακούμε τέλεια. Α, και εγώ είχα κύριο Κώστα διακοπή. Άρα ήταν γενική διακοπή ρεύματος. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλο το δίμηνο εκεί στο Μαϊστράλι. Και σας ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμα φορά. Να και η Εφ εδώ. Ωραία, καλημέρα μας θέλει σήμερα. Καλημέρα, Break FM. Α, και ωραία ακουστικά. Μόνο που μας έχει αλλάξει συχνότητα εδώ, βλέπω στο ραδιοφωνάκι. Αλλά θα μου πείτε, όπου και να πας, όποιο ραδιοφωνάκι να ακούς, σε όποια συχνότητα Break FM ακούς, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε φιάτε, καλή εβδομάδα. Ωραία είναι, ωραία. Ο Πανάκιος Σταύρος εδώ, άκουσε ο λόγος. Άρχοντα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή σχολική χρονιά στο μέλλον της Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους τους δαραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, οδηγούς λεωφορείων, οδηγούς ταξί, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Να σε καλά Σταύρο μου, καλή εβδομάδα και σε εσένα φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Πού θα πάμε? Σε τραγουδάκι, καλέ. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε πάλι εδώ. Γιατί τραγουδάκι θα ακούσουμε εδώ. Εδώ σας θέλω. Ένα πολύ σημαδιακό τραγούδι. Σακελάρη,

0: μέσα μας συγκινεί ακόμα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Λοιπόν, καταπληκτικό τραγούδι, έτσι. Ε, κύριε Κώστα. Δεν ξέρω, πολύ συγκινητικό. Πάντως, εγώ δεν χορταίνω να το ακούω από προχθές. Το βρήκα. Δεν μπορώ να το ακούω όλη την ημέρα. Όπως θα μπορούσα να ακούω και Γιώργο Μαζονάκη όλη την ημέρα. Ο Γιώργος πάντα από το ξεκίνημα της καριέρας του μιλούσε στην ψυχή μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως και η γνωριμία μας, ίσως τραγούδια του, ίσως νέος ήμουνα. Επηρεαζόμουν, που λέει ο λόγος. Δυστυχώς όμως ο Γιώργος δεν είναι ανάμεσά μας. Έχει αφήσει όμως κομματάρες πίσω του, έτσι. Baby, you know που θέλουμε, δεν θέλουμε. Θα το θυμόμαστε. Ε, ναι, εδώ συζητάω. Όσο και το τραγούδι, νομίζω τα λέει όλα το τραγούδι αυτό. Όπως και τα τραγούδια που μου έχει στείλει, μας έχει στείλει μάλλον ο DJ Paris. Που είναι η πραγματικότητα για την παρουσία μας στο ραδιόφωνο και στην πρωινή εκπομπή εδώ. Και μου δίνει τη δυνατότητα να τον ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά.

Μεγάλη μέρα σήμερα, χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες. Αγόρι μου, γιορτάζει σήμερα, ε! Πολύχρονος. Γιατί με το που το γράφεις αυτό, λέω, καλά, τι γιορτή είναι σήμερα. Του Σταυρού σήμερα. Άρε, Σταύρο, Σταύρακα. Χρόνια πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Φιλαράκο μου, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς και να σε χαίρονται και να σε προσέχουν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πήγαμε ακόμα. Τι έγινε. Πάλι. Θα ακούσουμε σε λίγο.

Σήμερα είναι ύψος της Θυμίου Σταυρού του Αγίου Θεοκλέως του Μάρτυρος. Γιορτάζει στην Φαλία, γιορτάζει η Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου. Και δεν ξέρω πού άλλο έχει σταυρό. Δεν πήρε και ο Σταύρος να μας το πει. Γιορτάζουν ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας, η Θεόκλια, ο Σταύρος, ο δικός μας ο Σταύρος. Και είναι και ο μοναδικός έτσι που γιορτάζει σήμερα. Μπράβο. Α, γιορτάζει και η Σταυρούλα, φίλοι μας. Από το Κιάτο. Ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, ο Σταυρής, ο Σταυράκης, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα και η Σταυρία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν. Σήμερα το έχουμε και σε αντρικό και σε γυναικείο. Ο φίλος μας ο Σταύρος εδώ, ο απουσιολόγος μας, γιορτάζει σήμερα. Θα κεράσει γλυκό.

Θεοκλέος του Μάρτυρος γιορτάζει στην Φαλία, γιορτάζει η Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου και δεν ξέρω πού άλλο. Δεν πήρε και ο Σταύρος να μας το πει. Γιορτάζουν ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας, η Θεόκλια, ο Σταύρος, ο δικός μας ο Σταύρος, και είναι και ο μοναδικός έτσι που γιορτάζει σήμερα. Μπράβο. Α, γιορτάζει και η Σταυρούλα, φίλοι μας από το Κιάτο. Ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, ο Σταυρής, ο Σταυράκης, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα και η Σταυρία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν. Σήμερα το έχουμε και σε αντρικό και σε γυναικείο. Ο φίλος μας ο Σταύρος εδώ, ο αποσιολόγος μας, γιορτάζει σήμερα. Θα κεράσει γλυκό. Και γιορτάζει και η Σταυρούλα από το Κιάτο. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 7 και 6 πρώτα λεπτά. Α, ο Γιάννης ο Αθόρυβος μας έστειλε πριν από τις 7, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο, πριν την ανατολή δηλαδή. Ενώ η Δύση είναι για τις 7 και 35, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 12 ώρες και 30 λεπτά. 12,5 ώρες λοιπόν. Σήμερα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, είναι και η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και η παγκόσμια μέρα τοπικής δερματίτιδας. Ναι, ναι. Σήμερα τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και η παγκόσμια μέρα τοπικής δερματίτιδας στοχεύει στην ενημέρωση για το έξεμα και την υποστήριξη των ασθενών. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι να το ακούσουμε. Σας είπα όσες φορές και να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το Χορτένης. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει. Ναι, ναι. Α, γιορτάζει και το ιερό ησυχαστήριο Τιμίου Σταυρού στο Μαψό σήμερα. Για πάμε λοιπόν. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: FM. Wake FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης.
13: Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
14: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
15: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
14: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
19: Καλημέρα σε όλες και όλους.
20: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Τώρα κουτσουρεμένη είναι και αυτή, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα λόγω διακοπής ρεύματος. Εντάξει, και το καλοκαίρι είχαμε κάποιες διακοπές προς το τέλος του, γιατί εντάξει, δουλεύαμε και το κοντήσαν φουλ. Σήμερα όμως δεν ξέρω, αδικαιολόγητη διακοπή. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Κώστας, δεν ήταν μόνο εδώ στα στούντιο, ήταν και στο Λουτράκι, στην παραλία.

Για πάμε σε μερικές καλημέρες σας. Καθυστερημένα εδώ. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους φίλους του Break FM. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Με υγεία, ευλογία και χαμόγελα. Καλημέρα Κοκό, καλημέρα και στο φιλαράκο μου. Καλή σχολική χρονιά να έχει. Πάντως δεν του πηγαίνει, δεν του πηγαίνει αυτό το σχολείο του Κωνσταντίνου. Πρέπει να το πας σε σχολή modeling. Από τώρα. Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά στον μπαμπά μου, τον ανιψό μου. Αγγελική 2, χρόνια πολλά Αγγελική, να τους χαίρεσαι. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουμε την ύψωση τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Χρόνια πολλά και ευλογία σε όλους, λέει η Αγγελική, να σε καλά. Χρόνια πολλά.

Τρέχει και σήμερα ο διαγωνισμός, γιατί εκεί πριν το τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Σήμερα ένας φίλος ακροατής, μια φίλη ακροάτρια, θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 παρακαλώ άτομα σήμερα. Ναι, ναι. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή ποια θα είναι τυχερή.

που θα μπορεί να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα, τη φιλοξενία, την εξυπηρέτηση και τη μαγική θέα στον Κορινθιάκο. Λοιπόν, είναι απλή η συμμετοχή σας, ένα τηλέφωνο σας στο Viper, όμως ένα μήνυμά σας, ένα μήνυμά σας στο Viper με το όνομά σας ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στον αριθμό κλήσεως, περιμένω να σημειώσετε, 6945, είναι εύκολο έτσι, 6945 επαναλαμβάνω, 853, 883. Μην μου το πείτε διαφορετικά γιατί ούτε εγώ το ξέρω διαφορετικά, έτσι το ξέρω. Καμιά φορά που μου το λένε 2-2 τα ψηφία, λέω δεν είναι αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 6945, 853, 883. Προλαβαίνετε να μπείτε στην κλήρωση σήμερα όμως, όχι για την κλήρωση σήμερα, έτσι, η κλειδώση. Για την κλήρωση της επόμενης εβδομάδας, που θα γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, και σας το λέω από τώρα, μην αρχίσει να φωνάζει ο Άρης ο Κατσαβριάς. Υπάρχει το ενδεχόμενο αύριο να μην κάνουμε εκπομπή το πρωί. Για καθαρά λόγους υγείας. Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος, θα είμαστε κανονικά την Παρασκευή. Στην κλήρωση. Όχι, θα έρθουμε την Παρασκευή.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Πάντως, όπου και να πας, πέφτεις πάνω σε βίντεο. Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι πριν από λίγο μια λουτρακιώτισσα ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της στην παραλία του Λουτρακίου. Δυστυχώς. Την ώρα πήγε να απολαύσει το πρωινό της μπάνιο και το τελευταίο μπάνιο της. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό μας.

Δεύτερα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη την χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένονται στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στις νυχτερινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Πιο αναλυτικά σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσχερες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα επιρροτικά. Παράλληλα, σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής χώνης στη νότια χώρα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 27 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 15 έως 29 με 31 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 15 έως 27 με 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 29 με 31 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 17 έως 28 με 30 βαθμούς. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, με εξαίρεση την περιοχή των Δωδεκανήσων, όπου θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης βόρειο-δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, από ό,τι βλέπουμε και εδώ σήμερα. Θα έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχαμε συνηθίσει όλο το καλοκαίρι ή και τις τελευταίες μέρες ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Με τις θερμοκρασίες, να δούμε τι παίζει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Αγγέλου. Γιαννάκης με το Σέτρα. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα και καλό δρόμο και σήμερα φιλαράκο μου. Ναι. Καλημέρα και στον ιό τον Χρήστο, τον Αγγέλου, με το Mercedes Turismo. Ναι. Τα λέμε αυτά.

εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και θέλω τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Θα ξεκινήσουμε όμως με τις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων. Για να έρθουμε να δούμε μετά τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων. Πάμε να δούμε λοιπόν τι παίζει στον υπόλοιπο πλανήτη αυτή την ώρα. Χειμώνιας εκεί. Θα χειμωνιάσει πρώτα στην Ελλάδα και μετά. Θα δούμε.

Πάντα με τις θερμοκρασίες αυτή την ώρα εκτός των συνόρων. Από ό,τι βλέπουμε εδώ έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όντως έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Πιο συγκεκριμένα έχουμε ακριβώς το 0. Λοιπόν, 0 αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε στην Ισουάια, στην Αργεντινή, εκεί πιο δίπλα από το χωριό του Μέση, του Έσε. Λοιπόν, 0 βαθμούς, ενώ πολύ κοντά στο 0 έχουμε και στο Ήλουσα, στο Γκρίλαντ. 2 βαθμούς πάνω από το 0, οριακά. 0 έχουμε επίσης και στο Πούνταρένα, στο Τσίλι, παρακαλώ. Σε δύο περιοχές έχουμε 0 βαθμούς. 0 στο Ισουάια στην Αργεντινή, 0 στο Πούνταρένα στο Τσίλι, άρχισε να χειμωνιάσει τελικά, και 2 βαθμούς πάνω από το 0 οριακά στο Ήλουσα, στο Γκρίλαντ. Λίγο πιο πάνω, 6 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. Δεκατρείς βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι με ομίχλη. 13 έχουμε στο Άμστερνταμ με ομίχλη. 14 έχουμε στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 15 έχουμε στο Βελιγράδι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 16 έχουμε στη Βιέννη με ψυχάλες αυτή την ώρα. 16 έχουμε και στο Μεξικό αυτή την ώρα. 17 έχουμε στο Αντανααρίβο στη Μαδαγασκάρη. 20 έχουμε στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 20 έχουμε και στις Βρυξέλλες με αρκετά σύννεφα όμως. 23 βαθμούς αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη. 24 βαθμούς αυτή την ώρα στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα. 24 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. 33 βαθμούς στο Άλις Σπρίνγκ στην Αυστραλία, αλλά έχουμε και Ντουμπάι σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι και υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ντουμπάι, που είναι 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, η χαμηλότερη με την υψηλότερη στους 36 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκι, θα πάμε στα αποδυτήρια μαζί, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας. Εφοβήθη. Τι έγινε?

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα.
7: Ρεπορτάζ.
8: Συνεντεύξεις.
7: Εκδηλώσεις.
8: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Yeah. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό είστε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Αφού όποιος και να πάει στο Μαϊστράλι φεύγοντας, σκέψη του είναι πότε θα ξαναγυρίσει. Την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Από τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγου της Ευρώπης, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Καλή σας ημέρα. Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή σας για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, για να ξεκινάμε ευχάριστα την ημέρα μας. Ναι, ναι, ναι.

Πριν πάμε όμως σε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στο σήμερα, να πάμε και στο σαν σήμερα. Να δούμε τι είχαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα που λέτε, δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου του 2009, πριν 17 ολόκληρα χρόνια, είχαμε ισχυρή καταιγίδα στη Μεσσηνία και στην Ηλία με μικροπλημμύρες 92 χιλιοστά βροχή στο Κατάκολλο. Πάντως να πούμε ότι αυτή την ώρα ψυχαλίζει στη Σκόπελο και έχουμε ασθενείς βροχή στον Αλόνισο. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 21 βαθμούς. Στους 29 θα φτάσει σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 23. Στους 29 θα φτάσει σήμερα. Περαιτέρω πτώσεις της θερμοκρασίας λοιπόν από σήμερα. Δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Ελαφριά, ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια. Λοιπόν, εδώ στην περιοχή μας ο υδράργυρος αυτή την ώρα στους 24 παρακαλώ βαθμούς.

0: is great balls of fire.
1: Λοιπόν, στους 28 θα φτάσει σήμερα. Λοιπόν, όλη η εβδομάδα τώρα από εδώ και πέρα, ναι, όλο το δεκαήμερο θα είναι κάτω από 30 βαθμούς θερμοκρασία. Για να δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. 28 λοιπόν σήμερα, στους 27 αύριο, στους 25 Τετάρτη, με τη μόνη διαφορά ότι αύριο και Τετάρτη υπάρχει μια απειλή βροχής εδώ. Στους 27 την Πέμπτη, στους 28 την Παρασκευή, στους 29 το Σάββατο, στους 28 την Κυριακή και την επόμενη Δευτέρα. Αλλά υπάρχει μια απειλή βροχής εδώ. Στους 27 την Τρίτη και στους 24 την Τετάρτη. Αυτά λοιπόν. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας εδώ στην περιοχή μας. Μέχρι και την επόμενη Τετάρτη που θα πέσει στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Την επόμενη Τετάρτη πώς έχουμε? 23, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

το φράγμα ποταμών Ρεθύμνου και 35,8 στα Χανιά στον Νεροκούρο. Όμως, φίλες και φίλοι, την προηγούμενη εβδομάδα για τρεις συνεχόμενες μέρες η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα ήταν στην περιοχή μας. Ναι, ναι. Κάτσε να σου πω ποιες μέρες ήταν. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στους 34 με 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην περασμένη Τετάρτη. Έτσι. Η τέταρτη μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν στη Ξυλοκέριζα την Τετάρτη. Την Πέμπτη όμως ήταν η έκτη ψηλότερη θερμοκρασία στην Ξυλοκέριζα και την Παρασκευή η ψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό στη Ξυλοκέριζα, 37,3. Για τρεις συνεχόμενες μέρες λοιπόν η Ξυλοκέριζα ήταν από τις περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία, με την Παρασκευή να καταγράφεται και η υψηλότερη θερμοκρασία.

Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ για λίγο ακόμα κοντά σας. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, ναι βρε παιδιά, θέλει και λίγη μαγιά, τι να κάνουμε. Πολλά χρόνια έχω να ακούσω αυτό το τραγούδι.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ωραία, ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Για λίγο ακόμα κοντά σας. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά μας. Ναι, ναι.

Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρώτη φάση του κυπέλου Εραστέχνων Ελλάδος, εκεί που και οι τέσσερις ομάδες της Κορινθίας αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Η Κόρινθος το Σάββατο άνοιξε την αυλαία με τον Πανθυρεατικό, τον κέρδισε 2-1 με ανατροπή. Ο Πέλοπας κέρδισε εκτός έδρας το Δρέπανο τον Αστέρα, Δρεπανιακού νομίζω, με 2-0. Και στη ματσάρα του Ξυλοκάστρου ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον ΑΟΛ, 0-0 κανονική διάρκεια. 4-3 στα πέναλτι πήρε την πρόκριση και το ειστήριο ο Ηρακλής. Για πάμε να δούμε τι έγινε το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Κόρινθ, όπου η Κόρινθος υποδέχθηκε τον Πανθουρεατικό από το Άστρο, παρακαλώ.

0: ακούσουμε και δηλώσεις των προπονητών. Η Κόρινθος λοιπόν με ανατροπή πήρε το ειστήριο και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου Έρας Τέχνων Ελλάδος. Στη μάχη του κυπέλου λοιπόν Έρας Τέχνων Ελλάδος ρίχτηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο και οι τέσσερις κορινθιακές ομάδες που αγωνίζονται στη Γάμα Εθνική. Την αυλαία λοιπόν άνοιξε η Κόρινθος, όπου υποδέχτηκε το Σάββατο απόγευμα τον Πανθυρεατικό Άστρους στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου. Οι φιλοξενούμενοι ευνηδίασαν τους γηπεδούχους και προηγήθηκαν στο 25 με τον Αντωνάκη. Οι γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 35 με το Πόντι, ένα πολύ ωραίο γκολ σεντερφορίσιο. Η Κόρινθος μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε μπροστά στο σκορ. Στο 59 με το Κεϊτά, που ήταν και το τελικό σκορ που στέλνει την ομάδα του Ισθμού στην επόμενη φάση του κυπέλου Έρας Τέχνων Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση αμέσως μετά ο προπονητής Κορίνθου Παναγιώτης Τζαναβάρας και ο προπονητής των φιλοξενουμένων του Πανθυρεατικού, ο κύριος Κώστας Καλογιαννίδης, τον οποίο τον ακούμε τώρα.
1: Κότς.
0: Όπα, μισό λεπτό. Πού είμαστε?
1: Κότς, ένα σχόλιο για τον αγώνα.
2: Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους σας. Εύχομαι καλή αγωνιστική σεζόν στην ομάδα της Κορίνθου, στη δική μου την ομάδα, στον Παναγιώτη τον Τζαναβάρα. Ο θεσμός του κυπέλου, ένα παιχνίδι που αντιμετωπίσαμε την Κόρινθο. Δύο ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι έχουμε κλασικές ευκαιρίες να ανοίξουμε το σκορ πέρα από το 1-0 που στην πορεία έγινε 1-1 από μια αλληγορία μας, αλλά νωρίτερα έχουμε άλλες 2-3 κλασικές ευκαιρίες να αναπτύξουμε το σκορ και να το μεγαλώσουμε και έτσι να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ισοφάρισε η Κόρινθος, διαχειριστήκαμε το παιχνίδι, άλλη μια αλληγορία, μια αδράνεια, μια αντίδραση η οποία έχει να κάνει καθαρά μια απειρία. Ήρθε το 1-2 και στην πορεία δεν μπορέσαμε να το ανατρέψουμε. Κάτι προσπαθούσαμε να βρούμε. Όμως ένα παιχνίδι που βγάλαμε αρκετά καλά συμπεράσματα. Θέλαμε να κερδίσουμε. Τα κατάφερε η Κόρινθος. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο θεσμό του κυπέλλου.
0: Η συνέχεια για την ομάδα τώρα, ξεκινάει και το πρωτάθλημα σε λίγες μέρες.
2: Σε λίγες μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτό, να διορθώσουμε ό,τι δεν κάναμε καλά και να διατηρήσουμε όσα έχουν κάνει σωστά μέχρι τώρα.
0: Ένα σχόλιο για τον όμιλο.
2: Ο όμιλος, περίεργος όμιλος. Πολλές ομάδες από το ίδιο μέρος. Όμως νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε σύμφωνα με τη δουλειά που έχουμε κάνει.
0: Καλή χρονιά.
2: Να είστε καλά, καλή χρονιά και σε εσάς. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο προπονητής του Πανθυρεατικού, ο κύριος Κώστας Καλογιαννίδης. Να ακούσουμε και τον προπονητή της Κορίνθου, τον Παναγιώτη Τζαναβάρα.
3: Κόουτς, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
3: Πρώτος αγώνας, θετικό το τεστ.
4: Εντάξει. Ήταν ένα δύσκολος αγώνας. Είμαστε στην αρχή. Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε για την ψυχολογία, γιατί στα φιλικά δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Επειδή παίξαμε και με πάρα πολύ καλές ομάδες, δεν έχει σημασία. Όμως εκεί βλέπουμε τα κενά που έχει η ομάδα, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Και το να σχηματίσεις μια καινούργια ομάδα με καινούργιους 25 παίκτες και νεαρούς δεν είναι καθόλου εύκολο. Το να διαλύσεις, λένε στο ποδόσφαιρο ειδικοί, μια ομάδα τη διαλύσει μια εβδομάδα. Το να σχηματίσεις όμως μια ομάδα καινούργια χρειάζεται χρόνο. Και εμείς χρειαζόμαστε χρόνο. Θα επανέλθουν βέβαια και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες από την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ακόμα στο μυαλό μας 2-3 παιδιά που μας ενισχύσουν δυνατά και έμπειρα και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα εμφανιζόμαστε όλο και καλύτερα.
0: Είστε ευχαριστημένος από τη σημερινή εμφάνιση?
4: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Τα παιδιά προσπαθήσανε και σε συνθήκες τραγικές 4:30 με αυτή τη ζέστη προσπαθήσανε. Στην αρχή δεν είμαστε καθόλου καλοί, μας ευνηδίασε ο αντίπαλος, αλλά σιγά σιγά πήραμε μέτρα, αλλάξαμε κάποια πράγματα στο γήπεδο, ισορροπήσαμε και ήμασταν καλύτεροι μετά το 25 θα έλεγα και στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ποια φανέλα φοράνε. Και αυτό να ξέρετε είναι πίεση για τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Είναι νέα παιδιά που παίζουν σε κάπα, σε τοπικά, σε αυτά. Σήμερα είχαμε 4 μικρούς με συνεδεκάδα. Okay. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά, το ξαναλέω. Υπομονή και πολλή δουλειά. Το σημαντικό είναι ότι όλοι έχουν διάθεση, όλοι έχουμε πίστη και όλοι θέλουμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει επίσημα το πρωτάθλημα. Θα είναι έτοιμη η ομάδα?
4: Πιστεύω ότι θα είμαστε καλά. Έτοιμη ακόμα δεν είναι καμία ομάδα. Θα είμαστε καλά. Εντάξει, το ξαναλέω. σε 6 εβδομάδες και σε 7 εβδομάδες 25 καινούργιοι παίχτες δεν μπορούν να είναι αμέσως 100%. Θέλουμε το χρόνο μας. Όμως φτιαγνόμαστε σιγά σιγά. Το βλέπω στην προπόνηση, το νιώθω. Και αυτό το φιλικό θα μας βοηθήσει και στην ψυχολογία σήμερα.
3: Ένα σχόλιο για τον όμιλο που είναι και λίγο περίεργο. 4 ομάδες από την Κορινθία.
4: Ναι, κοιτάξτε. Όλοι οι όμιλοι έχουν τις δυσκολίες τους. Όλες οι ομάδες έχουν το στόχο τους, έχουν τις δυσκολίες τους, όλες προσπαθούν. Δεν μπορείς να μην σεβαστείς και να υποτιμήσεις κάποια ομάδα. Εμείς σίγουρα κοιτάζουμε κάπως και τις άλλες ομάδες, αλλά πιο πολύ κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Πρώτα πρέπει να βελτιώσουμε εμείς τον εαυτό μας.
3: Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν ήταν και ο Παναγιώτης Ζαναβάρας, προπονητής Κορίνθου, μετά τον αγώνα κυπέλλου και με την επιτυχία. Της ομάδας Κορίνθου και πέρασε στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ναι, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πάμε στη ματσάρα του Ξυλοκάστρου.

Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Και για πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο Ξυλόκαστρο που διεξήχθη μια ματσάρα, αλλά χωρίς γκολ όμως. Ο Ηρακλής χαμογέλα στο τέλος. Για να δούμε τι έγινε στο Ξυλόκαστρο. Το ειστήριο για την επόμενη φάση του κυπέλου Εραστεχνών Ελλάδος κέρδισε ο Ηρακλής. Στον αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή το απόγευμα στο Ξυλόκαστρο, κέρδισε στη διαδικασία τον πέναλτι 4-3 τον ΑΟΛ. Κανονική διάρκεια 0-0. 0-0. Αυτά είναι και οι πρώτοι από τις 4 συναντήσεις που θα έχουν οι δύο ομάδες τη φετινή χρονιά, αφού η δεύτερη είναι την Κυριακή για το Super Cup της ΕΠΣ Κορινθίας. Και οι άλλες δύο για το πρωτάθλημα, αφού και οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι Ηρακλής Ξυλοκάστρο και ΑΟΛ Ουτράκη λοιπόν προσέφεραν ένα εξαιρετικό παιχνίδι κυπέλου, με δυνατές μονομαχίες, πολλές φάσεις και την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω, όμως το γκολ δεν ήρθε ποτέ στην κανονική διάρκεια. Στη διαδικασία των πέναλτι ο Ηρακλής αποδείχθηκε πιο ψύχρεμος και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι αντάξιο της δυναμικής των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε στο Ξυλόκαστρο, με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο και τον ΑΟΛ να προσφέρουν πλούσιο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε πως καμιά από τις δύο ομάδες δεν ήταν διατεθειμένη να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από τη νίκη και την πρόκριση. Οι μονομαχίες ήταν δυνατές, ο ρυθμός ιδιαίτερα καλός και η μπάλα μεταφερόταν συνεχώς από τη μια περιοχή στην άλλη. Οι δύο αντίπαλοι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τις φάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και το παιχνίδι να παραμένει ανοιχτό μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Παρά την προσπάθεια και των δύο πλευρών όμως, έλειψε το σημαντικότερο, τον γκολ. Οι θεματοφύλακες κράτησαν ανέπαφες αιστείες τους και έτσι η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με το ειστήριο της πρόκρισης να κρίνεται τελικά στη διαδικασία των πέναλτι. Πιο ψύχρεμος ο Ηρακλής. Εκεί, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου αποδείχθηκε πιο ψύχρεμος και αποτελεσματικός. Οι γηπεδούχοι είχαν την απαραίτητη συγκέντρωση στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, επικράτησαν και πανηγύρισαν μια σημαντική πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Εραστεχνών Ελλάδος. Ένας αγώνας που κρίθηκε σε λεπτομέρειες, με τον Ηρακλή να παίρνει τελικά αυτό που ήθελε, έστω και με τον πλέον αγχωτικό τρόπο. Τέσσερις φορές αντίπαλοι μέσα στη σεζόν λοιπόν. Και αν αυτό το παιχνίδι ήταν μόνο η αρχή, τότε οι φίλοι του ποδοσφαίρου της Κορινθίας έχουν κάθε λόγο να περιμένουμε ενδιαφέρον τις επόμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων.

Λοιπόν, Ηρακλή Ξυλοκάστρου και Αολουτράκη θα βρεθούν φέτος συνολικά 4 φορές αντιμέτωποι. Η πρώτη αναμέτρηση έβγαλε νικητή τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου και μάλιστα σε ένα μάτς που κρίθηκε στα πέναλτι. Η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, στο Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, όπου οι δύο αντίπαλοι θα διασταυρώσουν ξανά ταξίδι τους. Ο Ηρακλής, πρωταθλητής Κορινθίας και ο Όλκη Πελούχος Κορινθίας. Και φυσικά θα ακολουθήσουν ακόμα δύο αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα με το ενδιαφέρον να μένεται μεγάλο. Η πρώτη μάχη είχε Ηρακλή. Οι επόμενες τρεις τι θα έχουν να μας επιφυλάξουν. Το μόνο βέβαιο είναι πως αν κρίνουμε από το πρώτο τους παιχνίδι, αναμετρήσεις Ηρακλή Ξυλοκάστρου και Αόλου Τράκειου, αναμένεται να έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και να προσφέρουν αρκετές συγκινήσεις στους φίλους του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Τόσο από αυτή τη ματσάρα του Ξυλοκάστρου. Ηρακλή Ξυλοκάστρου Αόλου Τράκειου. Με την διαδικασία των πέναλτι, φάσεις και τα πέναλτι μπορείτε να τα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Επίσης. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News μπορείτε να βρείτε και φάσεις και γκολ από τον αγώνα κυπέλου μεταξύ της Κορίνθου και του Πανθωρεατικού. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Mm-hmm. Break FM 100,8.
1: Εντάξει, αφού δεν μασάει, οκ. Okay. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στον Πέλοπα. Ο Πέλοπας πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών, επικρατώντας εκτός έδρας του Αστέρα Δρεπανιακού με 0-2, παρακαλώ. Η ομάδα του Πέλοπα παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο της και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση χάρη σε δύο καθοριστικά τέρματα. Ο Ραυτόπουλος άνοιξε το δρόμο για την νίκη, ενώ ο Σούφκα σφράγισε το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνοντας το 0-2 που έδωσε και την πρόκριση στην ομάδα του Πέλοπα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μπορείτε να δείτε και φάσεις και τα γκολ από αυτόν τον αγώνα. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Σάκη με τα ίδια Ηλίας που μπήκε στην παρέα μας τώρα. Κοπανάτζης, κοπανάτζης ο Σάκης. Λοιπόν, καλημέρα, μόνο Πελοπάρα. Μπάλα λέει. Α, όχι, τραγούδι είναι αυτό. Φέτος στην κορυφή ήδη κάνει παγόνια. Σκέψω να πιάσει λέει και βάρη χειμωνιά. Θα δείξει, θα δείξει. Είναι νωρίς ακόμα, δεν μπορεί να λέμε μεγάλα λόγια, Σάκη. Ναι ρε φίλε.

Εγώ χαίρομαι πάντως γιατί και οι τέσσερις ομάδες θέλουν να πρωταγωνιστούν για να εξασφαλίσουν από αρκετά νωρίς την παραμονή τους στην κατηγορία. Μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Να και φίλοι μας Τασία Ρουστέμ εδώ. Καλημέρα, υγεία και αγάπη, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Καλημέρα Τασία, χρόνια πολλά. Και συγχαρητήρια βέβαια. Έτσι. Για την επιτυχή διοργάνωση του φεστιβάλ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς προέκυψε η απευθείας μετάδοση όμως της παράστασης. Απαγορεύεται, Τασία μου. Πώς και έκανες τέτοιο λάθος? Και πέραν από Θεσσαλονίκη και μου λέει έχουμε στηθεί να δούμε την παράσταση. Έχει πνευματικά δικαιώματα η παράσταση. Λοιπόν, γι' αυτό δεν την έχουμε βάλει κιόλας στο YouTube, να ξέρεις. Γιατί μια χρονιά είχα μεγάλο πρόβλημα με ένα σκηνοθέτη από την Αθήνα που είχαμε δείξει, τι μην νομίζεις, 15 λεπτά είχαμε δείξει κιόλας. Φαντάζομαι ότι είχαμε και την παράσταση όλοι. Με ποιο δικαίωμα και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να και ο Χρήστος εδώ με τα Super Donuts. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας και επίσης καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε όλα τα μαγαζιά που συνεργαζόμαστε. Να είσαι καλά φίλε Χριστό, καλή σχολική χρονιά και σε εσένα φίλε μου. Και ξέρω ότι έχεις συνάρτηση, σε συνάρτηση με αρκετές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τη μαθητική κοινότητα. Οπότε σε όλους καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, να και ο φίλος μας ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ευχές πολλές στους εορτάζοντες. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου, φίλε μου. Λοιπόν, live μετάδοση στις απονομές. Όχι στην παράσταση. Οι απονομές, εντάξει. Γίνονται live. Η παράσταση μπορεί να γίνει. Αν είχατε πάρει έγγραφη, έτσι άδεια, για live μετάδοση, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Να μου το δίνετε να το κάνω. Αλλά με πήραν από Θεσσαλονίκη και λέει μας τιμένοι περιμένουν την παράσταση. Εγώ λέω, εγώ δεν έχω πει πουθενά ότι θα έχει λάει η παράσταση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε, ναι, στο τραγουδάκι. Που διάλεξε ο φίλος μας ο Σάκης. Ωραία, θα ακούσουμε μετά αυτό. Λοιπόν, πάμε κάτι που διάλεξα εγώ και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής. Πω τι διαλέξαμε. Σακελάρης εδώ. Καλά, αυτά είναι δικά μας, ηλικίας μου και του Μπαλτζόγλου που δεν είναι εδώ.

0: πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει άμα βλέπω πολλούς καψούλες, γιατί παρηγοριέται ο δικός μου. Ο ζουξής μου είναι καψούλης και μάλιστα τρικάψουλος. Έχει αγαπήσει τρεις φορές. Στο παρελθόν αγαπούσε μια περιπτερού. 135 κιλά χωρίς το κιλοτάκι. Καθαρόγαρος. Μετά τα φτιάξε με μια νόστιμη πιτσιρίκα. Κούκλα σχέδι που φτιάξε φόρτιο. Αλλά και θεία τύχησε. Τώρα όμως θα έχει φτιάξει μια μεγάλη βεντέτα του λαϊκού τραγουδιού, που μάλιστα ήθελε να την πάρει εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί του, αλλά ο οδοντίατρος δεν της είχε ετοιμάσει τις μασέλες και δεν μπορούσε να έρθει. Όλες! Στην ψυχή και στο σώμα είναι όλες λουλούδια μυρωμένα, μαργαρίτες σκέτες, όλες! Μας έχουνε καταμαυρίσει το πετσί. Αλλά εμείς οι μαλάκες το βράδυ πάλι εκεί στην κατσαρίτρα της νύχτας. Όλες! Εκτός από τις παρούσες. Οι παρούσες εξαιρούνται βεβαίως.
1: Ναι, και εσείς θα ξέρετε, κυρίες, που μας ακούτε.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
3: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
3: Εκδηλώσεις.
4: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Έχουμε και την κλήρωση, ε! Αυτό που το βάζουμε. Ο Σταύρος τι λέει? Πάλι κοπάνα Μπαλτζόγλου. Ναι, ναι, ναι, Σταύρο. Και μετά θα λέει είναι Γαλατά, είναι από εκεί, είναι Γαλαξίδι, είναι ξέρω που είναι. Το Άργο, στον Άπλιο. Δικαιολογίες. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία. Βοήθειά μας ύψος τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική. Καλημέρα και εσένα. Και χρόνια πολλά για την ημέρα. Λοιπόν, τώρα θα σας πω τώρα τι θα γίνει.

Ναι, ναι, περιμένουμε. Έχουμε χρωστά με τραγούδι σε Σάκη. Όσο θα ακούμε το τραγούδι, περιμένω κάποιο φίλο ή κάποια φίλη να μας πει ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 500. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της Παρασκευής που θα γίνει κλήρωση σήμερα, που θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα προσφορά από το Maestral. Κάθε εβδομάδα λοιπόν εδώ στον Break FM και στην εκπομπή μας κληρώνουμε ένα τραπέζι, τη μια εβδομάδα για 2 άτομα, μια εβδομάδα για 4 άτομα, προσφορά από τον κύριο Κώστα και την οικογένεια του Maestral, για εσάς τις ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής και του Break FM. Να δούμε λοιπόν ήδη οι δύο πρώτες κληρώσεις έχουν κερδίσει οι γυναίκες. Να δούμε αυτή την εβδομάδα θα είναι τυχερός ή τυχερή. Λοιπόν, Σταύρο, θα μας πεις ένα αριθμό για να δω. Ναι, μου έχει πει αριθμό Σταύρος. Ωραία. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Για το φίλο μας ο Σάκη, μετά η Ελίας.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο τον Σκούρτη από τον Ναό του Χρήματος. Γιώργαρα, καλή εβδομάδα φίλε. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Και καλές δουλειές. Ξέρεις εσύ. Χάρηκα που σε είδα χθες. Την είχες στημένη, ε. Λοιπόν. Να σε καλά. Εντάξει, προβλήματα της ηλικίας, τα γεράματα, ξέρεις. Άλλωστε λέει ο γέρος, ή από πέσιμο θα πάει, από κάτι άλλο. Αφού τη γλίτωσα από το πέσιμο χθες, τότε... Φτάνω από κάτι άλλο στην πορεία. Θες καρά τώρα εσύ, ε? Εντάξει, οκ. Κάτι θα γίνει. Θα κλείσουμε με καρά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε φίλες και φίλοι ποιος είναι ο αριθμός 234 που μας είπε ο Σταύρος. Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Είναι πάλι γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι η κυρία Βίκη που το επίθετο της αρχίζει από Α. Βίκη Α, λοιπόν, το επίθετο. Έχει κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα. Τι θα γίνει, όλα γυναίκες θα κερδίζουνε. Δεν φταίω εγώ. Ο Σταύρος που λέει τους αριθμούς, παιδιά. Ενώ ο Μπαμπίνιος τα προηγούμενα χρόνια έβγαζε και άντρες. Λοιπόν, η κυρία Βίκη Α έχει κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα. Μπορεί να πάει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στο Μαϊστράλι με την παρέα της, δεν ξέρω, την οικογένειά της, να απολαύσει την υπέροχη κουζίνα, τις υπέροχες γεύσεις, τη φιλοξενία, την εξυπηρέτηση, αλλά και τη μαγική θέα στον Κορινθιάκο. Λοιπόν, φωτογραφία. Η κυρία Ρετή μας έστειλε από το Μαϊστράλι, η πρώτη νικήτρια. Η δεύτερη νικήτρια, η Μαριεύη, κυρία Μαριεύη, δεν μας έστειλε φωτογραφία. Λέτε να μην πηγέ, αποκλείεται. Τώρα περιμένουμε από την κυρία Βίκη. Λοιπόν, άντε, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε, όσοι μπείτε σήμερα στην κλήρωση, θα γίνει η κλήρωση την Παρασκευή. Όσοι κερδίζουν, βγαίνουν από μέσα, να ξέρετε, από την κληροτίδα, στα κελάρι. Λοιπόν, για να δούμε. Επαναλαμβάνουμε τον αριθμό που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μόνο στο Viper. Το όνομά σας και ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για το Μαϊστράλι. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή για ένα τραπέζι για 2 άτομα. Το τηλέφωνο είναι 6945 853 883. Επαναλαμβάνω. 6945 853 883. Για πάμε ρε Σκούρτη τώρα.
2: Από το

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Από την πύλη της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Μέσα. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Και το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολη.

Φτάσαμε στο τέλος μας. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Όσοι εμπλεκόμαστε με την εκπαιδευτική κοινότητα, που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε κάποια σχέση. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδιέ και κόσματα επιτρέποντος. Και αν σε κελάρι δεν τα πούμε αύριο, θα τα πούμε Τετάρτη. Αν δεν τα πούμε Τετάρτη, θα τα πούμε την Πέμπτη. Εάν τα πούμε την Πέμπτη, θα τα πούμε την Παρασκευή για να κάνουμε και την κλήρωση. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Bye! Bye.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Από τη Μιελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε το επόμενο δίωρο και με αγαπημένα τραγούδια. Και βέβαια, σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που νομίζω ότι θα σας αρέσει και θα συμμετέχετε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα πιο συνηθισμένα ψέματα που λένε οι άντρες και οι γυναίκες για τη σεξουαλική του ζωή. Νομίζω ότι όλοι, λίγο ως πολύ, κάποια στιγμή θα έχουμε πει ένα ψέμα που να αφορά τη σεξουαλική μας ζωή. Εδώ θα τα δούμε όλα διεξοδικά, θα τα αναλύσουμε με πολύ χιούμορ, με πολύ καλή διάθεση, διότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι ανεξαιρέτως, έχουμε πει κάποιο ψέμα που να αφορά τη ζωή μας, τη σεξουαλική. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά αμέσως με το τραγούδι.

Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή, έτσι θα έλεγα, το πολύ ενδιαφέρον θέμα της εκπομπής που αφορά τα ψέματα που λέμε όλοι μας για τη σεξουαλική μας ζωή. Μπορεί να λέγονται επειδή οι αιτίες, ας πάρουμε στην αρχή τις αιτίες. Μπορεί ένα ψέμα να το λέμε γιατί θέλουμε να κάνουμε το σύντροφό μας να μην αισθάνεται άβολα, να μην αισθάνεται άσχημα. Ή επειδή θέλουμε να δείξουμε στον έξω κόσμο μια τελείως διαφορετική εικόνα για τη σεξουαλική μας ζωή. Ας τα πάρουμε λοιπόν όλα αναλυτικά και ας δούμε τα περισσότερα ψέματα και τα πιο κοινότυπα ψέματα που λέμε όλοι και αφορούν βεβαίως το σεξ και το πόσο το ευχαριστιόμαστε.

Το πρώτο ψέμα που λέμε σχεδόν όλοι για τη σεξουαλική μας ζωή αφορά τον αριθμό των συντρόφων. Αυτό μας επιβάλλει ένα κοινωνικό στερεότυπο που υπάρχει και υπάρχει από την παιδική μας ηλικία, έτσι μας μεγαλώνουν δηλαδή στο σπίτι μας, οι γονείς μας, και πολλοί είναι εκείνοι που δεν θέλουν να αποκαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των συντρόφων που είχαν, και αυτό συνήθως συμβαίνει στις γυναίκες και λιγότερο στους άντρες. Όμως και οι δύο λένε ψέματα. Δηλαδή και οι άντρες λένε ψέματα για τον αριθμό των συντρόφων τους. Λένε συνήθως πολύ περισσότερες από όσες είχαν. Ενώ οι γυναίκες, και αυτό το κάνουν οι άντρες σαφώς για επιβεβαίωση, ενώ οι γυναίκες, επειδή ζουν σε ένα στενό κύκλο στερεοτύπων από τις μαμάδες τους, από την οικογένειά τους, συχνά θεωρούν ότι αν πούνε ένα μεγαλύτερο αριθμό συντρόφων, θα θεωρήσει ο νέος σύντροφος που έχουν απέναντί τους ότι είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ εύκολες στις σεξουαλικές τους προτιμήσεις και άρα δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουσες. Οπότε, αν δεν θέλετε να πείτε ψέματα, μπορείτε να πείτε στον σύντροφό σας ότι δεν θέλετε να συζητήσετε πολύ απλά το ερωτικό ιστορικό σας. Τώρα θα μου πείτε, άμα το κάνω αυτό, μήπως φέρω ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Σας έχω απάντηση στη συνέχεια της εκπομπής.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Λοιπόν, η απάντηση που έχω στο προηγούμενο ερώτημα, αν πείτε στον σύντροφό σας, στον νέο σύντροφό σας, είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα, ότι δεν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο ερωτικό ιστορικό, μπορείτε να του φέρετε ως επιχείρημα, πολύ 38 και πολύ ωραίο, ότι το παρελθόν δεν αφορά πια κανέναν, δεν θέλω να το θυμάμαι, ούτε καν μετρά, ούτε καν ασχολούμαι με το παρελθόν, ασχολούμαι με το παρόν και με το αύριο, με το μέλλον. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να συζητήσουμε τι είχε γίνει στη ζωή μου πριν. Είναι και ένα δείγμα ότι είστε σοβαροί άνθρωποι, ότι δεν κάθεστε τώρα να με συμμυρείτε για κάτι που συνέβη στο παρελθόν ή να δημιουργείτε ένα αίσθημα σεβασμού, αν είστε, θαυμασμού, συγγνώμη, αν είστε άντρας, λέγοντας πολύ περισσότερες συντρόφους από αυτές που είχατε στην πραγματικότητα.

Ένα ακόμα πολύ μεγάλο ψέμα που λένε και οι άντρες και οι γυναίκες, το ήσουν ο καλύτερος ή ήσουν η καλύτερη που είχα ποτέ. Άλλη μια παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί στο να κάνουν τον άλλο να μην νιώσει άσχημα, να τονώσουν δηλαδή την αυτοπεποίθησή του. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε καταστάσεις, να επικεντρώνουμε σε αυτό που έχουμε τώρα ή σε αυτήν που έχουμε τώρα, αλλά επειδή είναι μοιραίες πολλές φορές οι συγκρίσεις, πολλοί άντρες και πολλές γυναίκες φτάνουν στο σημείο να λένε τέτοια ψέματα, ότι ήσουν, ας πούμε, ότι καλύτερο είχα. Ψέματα. Και αν σας το πούν, κατά κανόνα είναι ψέμα, έτσι. Και μην μπαίνετε ποτέ στη διαδικασία της σύγκρισης και εσείς να μην το κάνετε, γιατί να ξέρετε ότι το καταλαβαίνει αμέσως το ψέμα ο άλλος. Είναι σαν να προσπαθείς να βοηθήσεις τον άλλον ώστε να μην έχει πολλές ανασφάλειες.

Και βεβαίως ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα, τώρα που λέμε τα ψέματα που λέμε όλοι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής μας ζωής, είναι η ύπαρξη και η συχνότητα του οργασμού που έχουμε. Περισσότερο βεβαίως το λένε οι γυναίκες, γιατί ανατομικά είμαστε εμείς αυτές που μπορούμε να το κρύψουμε περισσότερο. Αλλά όλοι και οι άντρες έχουν πει ψέματα στις συντρόφους τους ότι είχαν οργασμό. Και βέβαια η προσποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί πραγματικά είναι κάτι που δημιουργεί ζήτημα. Γιατί όμως τώρα λέμε αυτά τα ψέματα? Οι ψυχολόγοι μας έχουν απαντήσεις. Κάποιοι τα θεωρούν normal, κάποιοι θεωρούν αθώα. Όλοι έχουμε συναστραφεί με πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας που λένε ψέματα. Γιατί άραγε οι άνθρωποι λένε ψέματα? Το έχετε σκεφτεί? Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι λέμε ψέματα για να χειριστούμε τους άλλους? Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι λέμε ψέματα για να αποφύγουμε το αίσθημα της ντροπής? Σας έχει ποτέ περάσει από το μυαλό ότι λέμε ψέματα απλά για να εξευανικεύσουμε την εικόνα μας ή να εντυπωσιάσουμε τους άλλους? Είναι τα τρία πιο χαρακτηριστικά, έτσι, σημεία για τα οποία οι άνθρωποι λένε ψέματα.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.

Πάμε να δούμε τώρα τα συνηθισμένα ψέματα που λένε οι άνθρωποι, είπαμε για τη σεξουαλική ζωή, στην καθημερινότητά τους. Ξέρετε ότι τα πιο συχνά ψέματα είναι σχετικά με τα κίνητρα και τις προθέσεις μας. Λέμε πολλά ψέματα στην καθημερινότητά μας που αφορούν την προσωπική μας ζωή. Λέμε ψέματα για τη δουλειά μας, λέμε ψέματα για το κοινωνικό μας περιβάλλον. Λέμε ψέματα ότι είμαστε πολύ άσχολοι και ότι δεν έχουμε χρόνο. Αυτά είναι τα συνηθέστερα ψέματα που λένε οι άνθρωποι και βέβαια είναι ψέματα τα οποία μας έχουν συνηθίσει να τα λέμε γιατί έτσι νιώθουμε καλύτερα. Τώρα, αν τα πιο συνηθισμένα ψέματα τα λένε οι άντρες ή τα λένε οι γυναίκες, τι να σας πω τώρα. Πραγματικά, εδώ οι απόψεις δίστανται. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες, είναι οι άντρες ή είναι οι γυναίκες, μάλιστα. Τα λένε περισσότεροι άντρες, παιδιά, τα ψέματα. Και ξέρετε, τα λένε. Και νομίζουμε ότι τα λένε οι γυναίκες. Τα λένε γιατί βαριούνται να μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγούν. Ας πούμε, ένας άντρας θα σου πει: θα πάω για μια μπυρίτσα και θα γυρίσω. Μπορεί να σου πει και εγώ σε αγαπάω, αν τον ρωτάς συνέχεια αν σε αγαπάει. Ναι, ακούω αγάπη μου και δεν ακούει τίποτα από ό,τι του έχει πει. Μόνο μια φορά και αυτό δεν σήμαινε τίποτα αν τον πιάσετε από αυτό φόρο με κάποιον ή με κάποια. Μη σου ορκίζομαι και το σου ορκίζομαι είναι συνήθως ένα ψέμα. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει μόνο το σεξ, αν το πει αυτό ένας άντρας, λέει κατά κανόνα ψέματα. Πάμε να δούμε και τα πιο συνηθισμένα ψέματα που λέει μια γυναίκα. Είμαστε απλά φίλοι όταν την πιάνεις με κάποιον πρώην της. Στη ζωή μου έχω πάει μόνο με τρεις άντρες. Συνήθως είναι ψέματα αυτό. Όχι, δεν έχω θυμώσει και έχει κραγεί, έχει πεθάνει, έχει σβήσει. Συνήθως δεν κάνω έτσι όταν την πιάνεις σε μια αίσθηση πανικού. Σε ένα λεπτό είμαι έτοιμη, ποτέ μια γυναίκα δεν θα είναι έτοιμη σε ένα λεπτό. Είμαι μια χαρά. Ή το πιο συνηθισμένο ψέμα, αχ αγάπη μου, το πήρα σε εκτός κάτι και δεν το έχει πάρει ποτέ σε εκτός, το έχει πάρει και πανάκριβο. Και βέβαια ότι η μαγειρική της είναι αξεπέραστη. Συνήθως αυτά είναι τα ψεματάκια που λέμε οι γυναίκες, για να ξέρετε να τα διαχωρίζετε.

0: Λοιπόν, πιο συχνά λένε ψέματα οι άντρες ή οι γυναίκες? Πάμε να δούμε μια έρευνα που έχουν κάνει οι Βρετανοί επιστήμονες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας άντρας λέει κατά μέσο όρο περίπου 4 ψέματα την ημέρα, δηλαδή 1200 ψέματα το χρόνο. Μια γυναίκα ψεύεται 2 φορές την ημέρα, δηλαδή 728 ψέματα το χρόνο. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες δεν λένε ψέματα, αλλά παραποιούν λίγο την αλήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα. Εν αντιθέσει με τους άντρες που λένε πολύ περισσότερα ψέματα από εμάς. Οι Βρετανοί επιστήμονες κατάφεραν επίσης με τη βοήθεια εθελοντών να δημιουργήσουν λίστες με τα πιο συνηθισμένα ψέματα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν άλλη μια φορά με βάση την έρευνα που έχουν κάνει οι Βρετανοί επιστήμονες.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Για τους άντρες, στην πρώτη θέση βρίσκεται η φράση «Δεν έχω πιει». Στη δεύτερη, «Δεν συμβαίνει τίποτε με μια χαρά». Στην τρίτη θέση, το «Δεν είχα σήμα στο τηλέφωνο». Στη δεύτερη θέση είναι «Είμαι καθοδόν». Και στην τελευταία θέση, καλά, δεν είναι και τόσο πολύ ακριβό κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλουμε τίποτα να το αγοράσουμε.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: άξιζε για όσο κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Πάμε να δούμε και τα συνηθέστερα ψέματα που λένε οι γυναίκες. Το δεν έχω τίποτα. Και κρύβει ότι έχει τα πάντα. Δεν ξέρω που είναι. Δεν ήταν δά και τόσο ακριβό. Στα ψώνια βεβαίως λένε πάρα πολλά ψέματα. Ότι έχω πονοκέφαλο απόψε όταν πρόκειται να συνευρεθούν και δεν θέλουμε τίποτα. Η φράση ότι αγόρασε κάτι, όπως σας είπα και πριν, σε εκπτώσεις, το έχουν πάρει πανάκριβο. Και βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο έτσι συνηθισμένα ψέματα είναι ότι βαριούνται περισσότεροι να απαντήσουν στο τηλέφωνο και λένε ότι είναι απασχολημένοι με κάτι. Παραδέχονται, ένα στους τρεις άντρες παραδέχεται ότι μπορεί να πει ψέματα για να αποφύγει μια ανεπιθύμητη συνομιλία, ενώ μόνο μία στις τρεις γυναίκες παραδέχεται ότι λέει ψέματα για να αποφύγει μια τηλεφωνική, παραδείγματος χάρη, συνομιλία.

Λοιπόν, το ψέμα είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση στη ζωή, γιατί μπορεί να σώσει καταστάσεις, μπορεί όμως να δημιουργήσει και περισσότερα προβλήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε με πάρα πολλά ψέματα κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας, τα κατά συνθήκη ψεύδι που λέμε. Από το είμαι καλά, ή ότι δούλευα πολύ, γι' αυτό δεν είχα χρόνο να σε δω, ότι ήταν να σε πάρω τηλέφωνο και δεν σε πήρα γιατί μου είχε μια δουλειά. Αυτά είναι τα συνηθισμένα ψέματα που λέμε όλοι μας, τα κατά συνθήκη ψεύδι, τα οποία δεν δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Όμως όταν ένας άνθρωπος λέει πολύ μεγάλα ψέματα και δημιουργεί προβλήματα στον κοινωνικό του περίγυρο και στο σπίτι του, ότι τα πράγματα, όταν κάποιος δηλαδή είναι παθολογικός ψεύτης, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα.

Δεν κλείνουμε το κεφάλαιο σήμερα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, με το ψυχολογικό θέμα του ψέματος, το οποίο αναλύσαμε σήμερα. Ποιοι λένε περισσότερα ψέματα, οι άντρες ή οι γυναίκες, και γιατί. Ξεκινήσαμε από τα ψέματα που λέμε για τη σεξουαλική μας ζωή, μετά πήγαμε στα ψέματα που λένε οι συντρόφοι μεταξύ τους και καταλήξαμε στα ψέματα που λέμε στη δουλειά, στο σπίτι, στο κοινωνικό μας περιβάλλον, όλοι μας. Το ψέμα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλοι λέμε καθημερινά πάρα πολλά ψέματα στη ζωή μας, τα οποία μας βοηθάνε να ξεπεράσουμε την καθημερινότητά μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Εύχομαι σε όλους να περάσετε τέλεια την υπόλοιπη ημέρα σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά όλοι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σε έχω νέα.

0: αγκαθά 100,8.
1: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτα, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που υπάρχει.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θυνά κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Περίεργες μέρες αυτές, περίεργο Σαββατοκύριακο με μία πολύ διαφορετική συνθήκη στη χώρα μας. Γιατί δεν χάθηκε από τη ζωή απλά ένας καλλιτέχνης, αλλά άνοιξε και ένα κουβάρι με πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και πράγματα που υπήρχαν στην κοινωνία τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε περισσότεροι από εμάς. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ χθες Κυριακή στη Νίκαια, στον τόπο καταγωγής του, στον τόπο που μεγάλωσε, υπήρχε δυνατότητα από τις 7.30 ώρα το απόγευμα ο κόσμος να πάει και να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του καλλιτέχνη. Αθήνα κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Θα έχουμε Γιώργο Μαζονάκη σήμερα, τραγούδια που αγαπήσαμε, να τον τιμήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας και φυσικά μένετε στην παρέα μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκπομπή όσο το δυνατόν περισσότερο happy γίνεται.

αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλάβατε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα που λέμε αλήθειες, εδώ πέρα που όταν είμαστε στεναχωρημένοι αυτό φαίνεται, εδώ πέρα που έχουμε και προβληματισμό, παιδιά, πέρα από viral θέματα. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για δύο ώρες, για κάτι λιγότερο βασικά από δύο ώρες και. Είναι μια δύσκολη συνθήκη σήμερα. Παρ' όλα αυτά έχω επιλέξει έτσι μερικά θεματάκια γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι βρίσκεστε στο αμάξι. Όλοι έχουμε επηρεαστεί και έχουμε έτσι μπει σε ένα πολύ άσχημο mood αυτές τις μέρες. Νομίζω το ότι χρειαζόμαστε χαρούμενες ειδήσεις μέσα σε πολύ δυσάρεστα γεγονότα και αυτό θα φροντίσουμε να κάνουμε. Και φυσικά πάντα η μουσική είναι εδώ πέρα να μας

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή με το iPhone 18. Να έχει παιδιά έρθει να αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα μας. Πάρα πολύ ακριβό, βρε αδελφέ, έχω να πω σε αυτό το σημείο. Μπορεί κάποιος να το αγοράσει αυτή τη στιγμή? Νομίζω μόνο αν είσαι πάρα πολύ καλά οικονομικά. Και Σεπτέμβρη, ποιος είναι καλά οικονομικά, βρε παιδιά. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Ζωρική σημερινή ημέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως και θα λέμε σε κάθε μασόν. Το Ανίκο είναι ένα τραγούδι που αυτές τις μέρες τρεντάρει πάρα πολύ στα social media και όχι μόνο. Έχω μαζέψει μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία νομίζω αξίζει να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ήχο.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σας είπα πριν ότι έχω μαζέψει μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Να πούμε επίσης ότι στα ραδιόφωνα την ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης ακούστηκαν τραγούδια του 245 φορές, αν τα έχουμε μετρήσει σωστά εδώ πέρα με βάση τα στοιχεία που μας έχουν έρθει. Όπως καταλαβαίνετε, η μουσική δεν πεθαίνει ποτέ και όταν ένας καλλιτέχνης είναι τόσο εμβληματικός, μερικά πράγματα δεν θα ξεχαστούν και ποτέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες και θα επιστρέψω με τα τραγούδια που ακούσαμε περισσότερο όλη η Ελλάδα αυτές τις μέρες και τα τραγούδια που τρεντάρουν περισσότερο στα social media.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε το top 10 των Ελλήνων από τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη αυτές τις μέρες. Με τις ώρες μικρές να είναι στη θέση νούμερο 1 και το ανήκω σε μένα στη θέση νούμερο 2. Στο νούμερο 3 σαν ήμουν παιδί. Στο νούμερο 4 αγαπώ σημαίνει. Στο νούμερο 5 4 πήγε. Στο νούμερο 6 ενόπνευμα φθηνό. Στο νούμερο 7 το Σάββατο. Στο νούμερο 8 το να περνάς. Στο νούμερο 9 απόψε θα σου ονειρευτώ. Και στο νούμερο 10 τα δύσκολα φεγγάρια. Το απόψε θα σου ονειρευτώ, το ανήκω σε μένα, αλλά και το να περνάς, το έχουν σπάσει επίσης πραγματικά το ταμείο και στο TikTok. Οπότε θα τα ακούμε αυτές τις μέρες. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει. Και φυσικά θα θέλαμε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης να είναι εδώ.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε το top 10 των Ελλήνων από τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη αυτές τις μέρες. Με τις ώρες μικρές να είναι στη θέση νούμερο 1 και το ανήκω σε μένα στη θέση νούμερο 2. Στο νούμερο 3 σαν ήμουν παιδί. Στο νούμερο 4 αγαπώ σημαίνει. Στο νούμερο 5 4 πήγε. Στο νούμερο 6 ενόπνευμα φθηνό. Στο νούμερο 7 το Σάββατο. Στο νούμερο 8 το να περνάς. Στο νούμερο 9 απόψε θα σου ονειρευτώ. Και στο νούμερο 10 τα δύσκολα φεγγάρια. Το απόψε θα σου ονειρευτώ, το ανήκω σε μένα, αλλά και το να περνάς, το έχουν σπάσει επίσης πραγματικά το ταμείο και στο TikTok. Οπότε θα τα ακούμε αυτές τις μέρες. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει. Και φυσικά θα θέλαμε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης να είναι εδώ.

2, στο νούμερο 3 σαν ήμουν παιδί, στο νούμερο 4 αγαπώ σημαίνει, στο νούμερο 5 4 πήγε, στο νούμερο 6 ενόπνευμα φθηνό, στο νούμερο 7 το Σάββατο, στο νούμερο 8 το να περνάς, στο νούμερο 9 απόψε θα σου ονειρευτώ και στο νούμερο 10 τα δύσκολα φεγγάρια. Το απόψε θα σου ονειρευτώ, το ανήκω σε μένα, αλλά και το να περνάς, το έχουν σπάσει επίσης πραγματικά το ταμείο και στο TikTok. Οπότε θα τα ακούμε αυτές τις μέρες. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει. Και φυσικά θα θέλαμε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης να είναι εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Μέγα FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Βαρύ το κλίμα σήμερα, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να σας φτιάξουμε τη διάθεση, γιατί αντιλαμβανόμαστε παιδιά ότι όλοι έχουμε δύσκολες μέρες, είναι πολύ δυσκολότερες αυτές και θέλουμε να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο, ειδικά όταν είμαστε στο αμάξι. Κάνω λάθος? Αθήνα κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, τα νέα, οι εξελίξεις, γενικά πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Έχουμε συζητήσει πολλά, είμαστε έτσι σε μια περίεργη φάση όλοι. Να πω λοιπόν ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες επέλεξαν να αναφερθούν επί σκηνής το Σαββατοκύριακο στο Γιώργο Μαζονάκη. Άνθρωποι που ήταν φίλοι, συνεργάστηκαν χρόνια, οι οποίοι δεν θέλησαν να μιλήσουν σε κάποια εκπομπή, ήταν εκεί πέρα προκειμένου να μιλήσουν με τη μουσική τους στην πίστα. Αρκετοί ήταν αυτοί, με πιο καθηλωτικούς θα έλεγα εγώ, τον Ήβο και τη Λένα Ζευγαρά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ πέρα θα είμαστε να συζητήσουμε πολλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλά μια συναυλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν και ένας φόρος τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη, διαφοροποιήθηκε το πρόγραμμά του. Ο Αντώνης Ρέμος προφανέστατα και ενέταξε τραγούδια αγαπημένα μέσα που μας θυμίζει τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν μια συναυλία που είχε πολύ μεγάλη σημασία για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για τον ίδιο και νομίζω το ότι άξιζε να γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι ο κόσμος μαζεύτηκε από την παραλία Θεσσαλονίκης μέχρι το Μακεδονία Παλάς με τεράστια απόσταση και αυτά τα 30 χρόνια νομίζω ότι θα τα θυμάται για πάντα ο Αντώνης Ρέμος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ώριτσα θα έχουμε ακόμα μαζί και εγώ επιστρέφω.

0: Be viral. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Δύσκολη μέρα η σημερινή, θα την ξεπεράσουμε. Όμως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Λίγο πιο μαζεμένο, λίγο πιο στενάχωρο. Αλλά παιδιά, εντάξει, οι εκπομπές έτσι είναι. Μεταφέρουμε τον παλμό των ανθρώπων. Πρέπει να σας διασκεδάσουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά πολλές φορές νομίζω ότι είναι πιο ωραίο να περάσουμε και την αλήθεια μας μέσα από το μικρόφωνο. Προσωπικά δεν έχω δουλέψει, δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όμως είμαι ένας άνθρωπος που, επειδή βρίσκομαι στον καλλιτεχνικό χώρο, δεν το έχω πάρει πολύ καλά, όπως δεν θα το έπαιρνα και για κανέναν άλλον άνθρωπο. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο θα βρισκόμαστε ίδια ώρα εδώ πέρα και φυσικά εδώ πέρα μένετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για πολύ ωραία μουσική. Μέχρι αύριο λοιπόν, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Feral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό, κερασμένα από το μαγαζί.

0: Μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγγις.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Βλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: πάντα. Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο. Break και σταματά τις επιτυχίες.
2: Break FM 100,8.
0: Break FM 100,8.

0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Θάνος.
0: Αλήθεια? Τι είπα τη φωνή σου?
1: Κάτι πήρα χτες το βράδυ.
0: Λοιπόν, 14 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη. Σαν το Μιμίκο και τη Μέρη.
1: Πώς θα τα αλλάξουμε?
0: Να το πούμε ο Μιμίκος και η Μέρη.
1: Πολύ
0: δεν έχω πρόβλημα
1: αυτό.
0: Εγώ, δεν με πειράζει.
1: Όχι, δεν θέλω να σου χαλάσω το όνομα. Θα το πούμε Μυθά.
0: Μυθά. Εντάξει,
1: θα το θυμόμαστε. Ή θα μη.
0: Δεν θα το θυμόμαστε.
1: Αν το βγάλουμε τελείως, να βάλουμε το Μέρη μόνο.
0: Και δεν το βάζεις, δεν με πειράζει εμένα καθόλου.
1: Κανένας ανταγωνισμός.
0: Κανένας, τίποτα. Δεν έχω
1: τέτοια προβλήματα.
0: Εγώ δεν έχω.

0: πριν σου πω οτιδήποτε, πρέπει να σου πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Έχω καταντήσει το εορτολόγιο της εκπομπής.
1: Μπράβο.
0: Θα φύγω και θα κλαις και θα παραπονιέσαι. Να δω που θα βρεις καλύτερη σε εορτολόγιο.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, σταμάτα σε παρακαλώ. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, σήμερα. Θεοκλής, Θεοκλέος, Θεόκλια, Σταύρος, Σταυριανός, Σταυρακάκος, Σταυρακάκιος, Σταυρής, Σταυρακάκης. Ο Σταύρακας που είναι? Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία, χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
0: Πολύχρονη και πολύχρωμη!

0: Εδώ είμαστε. Διαβάζω μια είδηση συχάθηκα μόνο από τη συχαμένη. Θα τη διαβάσουμε.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ, δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην Κίνα χάνε αυτή σίγουρα.
0: Μπλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συγχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι, τέλος
0: πάντων. Τώρα γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω, λέει.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα, έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: πω. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Τέλος. Γεια σου.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Φτάσαμε στο δεύτερο ημίωρο και είμαστε ακόμα εδώ σοβαροί, συνεφθαλμένοι.
1: Παρακαλώ, είμαστε μια σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Που στόχο έχει να ενημερώσει τον πολίτη.
1: Ναι.
0: Καλά το πήγα.
1: Θάνος λοιπόν, και η Μέρη.
0: Μέρη και ο Θάνος.
1: Στα ραδιόφωνα σας.
0: Όλο μπερδεύω τα άρθρα.
1: Πες και ο Μιμίκος και η Μέρη, δεν με πειράζει σου λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω στα τοξικά ζευγάρια.
1: Αχ, τα τοξικά ζευγάρια. Τοξικά.
0: Αυτή η λέξη έχει αρχίσει και φοριέται πολύ και έχει αρχίσει και με κουράζει.
1: Ναι.
0: Όλοι τοξικοί είμαστε πια. Δηλαδή, έλεος πια.
1: Έλεος.
0: Απλά δεν ταιριάζει, ρε παιδάκι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν ταιριάζεται. Φύγε.
1: Μα δεν θέλει.
0: Πού να πάει, γιατί δεν θέλει.
1: Μα δεν θέλει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα τοξικά ζευγάρια είναι ο Λέων και ο Καρκίνος.
1: Λέων και ο Καρκίνος. Λεονταράκι με εγώ για να ακούσω.
0: Α, λοιπόν. Λέων είναι ζώδιο φωτιάς και ο Καρκίνος είναι ζώδιο νερού. Ενώ ο Λέων λαχταρά την περιπέτεια και τα φώτα της δημοσιότητας, τον καρκίνο αρέσει το σπίτι και η ουσιαστική οικειότητα. Οι Λέοντες μπορεί να είναι πολύ ειλικρινείς και να μοιράζουν τις απόψεις τους ανά πάσα ώρα και στιγμή και οπουδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τον ευαίσθητο γλυκούλικο καρκίνο. Mm-hmm. Ο καρκίνος σιγά σιγά αρχίζει να απομακρύνεται και ξαναγυρίζει το καβούκι του. Εάν ο Λέων δεν κατανοεί τους τρόπους βαθύτερης οικειότητας του καρκίνου, ο καρκίνος δεν κατανοεί τον τρόπο εξερεύνησης του Λέοντα. Και τότε. Bye bye.
1: Ο ποιος είναι ο bye bye όμως είναι.
0: Και οι δύο. Και ο ένας δεν αντέχει τον άλλο.
1: Δεν αντέχει τον άλλο. Ναι. Ο ένας συρρυκνώνεται, γίνεται τόσο, δηλαδή αυτό μου λες τώρα.
0: Και τι, δεν έχει το σκορπιό. Α, έχει και για μένα. Να πω.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι.

0: Γιατί δεν σε αφήνουν.
1: Δεν ταιριάζουν οι σκορπιοί. Η αγαπημένη, φοβερή, συγκλονιστική, θεσπές οι σκορπιοί.
0: Σούπερ ντούπερ σκορπιοί.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ταιριάζουν με τους ηχθείς. Ο σκορπιός και ο ηχθείς είναι και τα δύο ζώδια του νερού και νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που τους χωρίζει είναι πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά στις σχέσεις. Οι σκορπιοί μπορεί να είναι απερίσκεπτοι στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, ενώ οι ηχθείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Mm-hmm. Και τα δύο είναι ζώδια με ελεύθερο πνεύμα, έντονα συναισθήματα και θέλουν να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο. Ωστόσο, οι σκορπιοί μπορεί να έχουν την τάση να νιώθουν ζήλια και να μπορούν να καταπιέσουν τον ηχθή λαχταρώντας όλο το χρόνο και την προσοχή τους. Ενώ και οι δύο να ζητούν έναν σύντροφο που θα τους κάνει να χάσουν τη γη κατά τα πόδια τους και οι δύο αισθάνονται πολύ βαθιά συναισθήματα και δεν μπορούν να χειριστούν καλά τις διαφωνίες.

0: Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας έρα.
1: Τέρας, είσαι τέρας μορφώσεως.
0: Ναι, συγγνώμη, κάνω και κανένα σαρδάμ. Ολοκληρώνουμε λίγο την πρώτη μας ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Μέρη μου, για πες.
1: Α, εγώ θα πω πάλι.
0: Θα
1: σε πάω στα πανεπιστήμια, διότι έτσι είναι και η εβδομάδα έτσι, φοιτομαθητική. Και θέλω να σε πάω κάπου που βάλανε ένα μάθημα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και σου ήδη έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι, αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή, πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσει δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουν. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.
1: Να σου πω όμως κάτι, φταίνουν και οι γονείς. Γιατί βλέπεις όλη την ώρα στους γονείς, είναι μέσα με ένα κινητό στο χέρι και τρέχουν αριστερά-δεξιά μέσα στο σπίτι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά όταν το ένα πιτσιρίκι ο φίλος, η φίλη έχει και εσύ προσπαθείς να το περιορίσεις στο δικό σου παιδί, αλλά δεν γίνεται γιατί σου λέει να σου.
1: Δεν λέω για τον περιορισμό, λέω για την οπτική που έχει το παιδί. Δηλαδή βλέπει το παιδί, το γονιό όλη την ώρα με το κινητό, μετά αυτό τι είναι, σφουγγάρι. Θα κάνει τα ίδια.
0: Κόψαν οι γονείς το τσιγάρο δηλαδή, που καπνίζαμε στο σπίτι και βλέπαν τα παιδιά και τώρα έχουν το κινητό.
1: Βέβαια.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.

0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Ξεκινάμε στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος. Και μου έχει κολλήσει τώρα. Πήγα να πω Μιμίκος και η Μέρνα.
1: Να βάλουμε και ένα τραγούδι για το Μιμίκο και τη Μέρνα.
0: Θα βάλουμε, ξέρω, θα κάτι θα βάλουμε. Κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Πάλι κάπου διάβασα ότι το χειμώνα θα φάμε ξύλο.
1: Κρύο.
0: Ναι, κρύο και χιόνια πάλι.
1: Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Mm-hmm. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι το Μάρτι. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.
0: Όχι το Μάρτι μόνο, το χειμώνα είχαμε τόσα χιόνια. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα στο προηγούμενο μας on. Διάβασα κάπου μία είδηση. Μάλλον μπήκα εγώ να ψάξω να δω, ανάβοντας το τζάκι, ποιο ξύλο είναι πιο υγιεινό, ποιο είναι, αφήνει περισσότερους ρήπους. Καλά, διάβασα και κάποια...
1: Σου πω εγώ την απάντηση.
0: Για πες.
1: Το ξύλο του γείτονα.
0: Το ξύλο του γείτονα. Δηλαδή τα ξύλα που έχει στη βάση του γείτονα θα τα πάρω εγώ να τα κάψω. Ναι, εγώ λέω όμως πόσο. Τώρα πραγματικά ήθελα να δω πόσο βλαβερά είναι αυτή η διαδικασία του τζακιού στο σπίτι. Και είδα κάποια πράγματα όπου έλεγε, ας πούμε, ότι καλό θα είναι τα ξύλα που αγοράζουμε για το τζάκι να τα αγοράζουμε νωρίς και όχι όταν πιάσουν οι βροχές, γιατί το ξύλο αυτό ποτίζει νερό. Και δυσκολεύεις πολύ να το ανάψεις, αλλά δημιουργεί, λέει, και πάρα πολύ καπνό, όπου είναι εύκολο, όσο περισσότερο καπνός δημιουργείται και με ένα αφήσιμα από πάνω, ο καπνός αυτός μπαίνει μέσα και είναι μικροσωματίδια. Και άκουσα ότι δρύς και πιο άλλο ξύλο ήταν, και η ελιά που καίγονται, λέει, και αργά, είναι και τα, σε εισαγωγικά, τα πιο υγιεινά, ας πούμε, ξύλα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και άλλα, σε καμία περίπτωση οτιδήποτε είναι βιομηχανοποιημένο, δηλαδή ένα ξύλο που έχει περάσει επεξεργασία, έχει λούστρα, έχει τέτοια, σε καμία περίπτωση. Οι ρήποι, λέει, που δημιουργούνται μέσα στο σπίτι είναι τεράστιοι, είναι καταστροφικοί για την υγεία.
1: Μια που τα πες,
0: ναι,
1: και μια... Σκασίλα μας.
0: Γιατί?
1: Γιατί πλέον δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ενημέρωση. Δηλαδή, βλέπεις τώρα. Να μην πω τώρα. Όπως και τα σκουπίδια.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει, κάνε ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Έχουμε βγάλει.
0: Κοσμάρα.
1: Πόσες... Ναι, δηλαδή, γιατί να κάνω ανακύκλωση και πού πάνε mm-hmm. τα ανακυκλώματα και ποιος κερδίζει.
0: Mm-hmm.
1: Η υγεία σου. Αυτή την υγεία δεν τη σκέφτεται κανένας. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ένα κορίτσι που ανέβασε στο TikTok ένα βιντεάκι που είναι αυτή και ο σύντροφός της.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει σάλος, έχει γίνει ο κακός χαμός, διότι λέει: είμαι 2 χρόνια με τον σύντροφό μου, τον οποίο τον δείχνει, και αυτή είναι και τα 2 πολύ ωραία παιδιά, αλλά δεν έχουμε φιληθεί ποτέ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, περιμένει το γάμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν της αρέσει.
0: Είναι η Caitlin O'Neill.
1: Ναι.
0: Άμα δεν της αρέσει, τον πήρε τώρα, ένα χιλιάρικο μετά.
1: Το διαζυγείο εννοείς. Μου λέει τα μετράμε δηλαδή με το πόσο κάνει. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσο κάνει να. Αυτό, τόσο, πάμε.
0: Είναι ένα κίνητρο για να το ξανασκεφτείς. Δεν είναι εύκολα τα χιλιάρικα.
1: Δεν είναι εύκολα τα χιλιάρικα, αλλά η ευκολία του ξανά αλλάζει το εσώρουχο το πρωί.
0: Γι' αυτό είναι τόσο ακριβό ακόμα το διαζύγιο. Σε βάση μια δεύτερη σκέψη.
1: Ναι, φαντάσου να μην ήταν δηλαδή. Αν
0: δεν ήταν, μα ήταν μια υπογραφή. Κανένα δεν ήταν παντρεμένο.
1: Λες.
0: Για ρώτα κανένα παντρεμένο.
1: Θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω.
0: Όχι, σε προκαλώ.
1: Θα ρωτήσω.
0: Ρώτα 10. Και θέλω να μου πεις και τα στατιστικά σου.
1: Θα ρωτήσω, πάμε για διακοπή, διαφημίσεις και σε λίγο μέσα στις διαφημίσεις θα ρωτήσω.
0: Εντάξει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ

0: Πού πάμε?
1: Είναι το τελευταίο μας ημίριο.
0: Θέλω να πεις ο κρατές μας.
1: Τελευταίο μας
0: ημίριο. Είναι σαν το ημιμήλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πεις στους ακροατές μας,
1: ναι,
0: μάλλον εγώ θα πω, θα σε
1: ναι,
0: δώσω στεγνά, ότι έκλεισε το μικρόφωνο και άρχισε και έπαιρνε κάτι κολλητούς του και τις ρώταγε αν θέλουν να πάρουν διαζύγιο δωρεάν. Ναι. Πες απαντήσεις.
1: Δεν μου απάντησε κανένας.
0: Δεν σου απάντησε κανένας, τι εννοείς?
1: Μου κάνανε όλοι, μου αλλάζαν κουβέντα.
0: Ή και ήταν μαζί με τις γυναίκες, είναι η ώρα κατάλληλη.
1: Έφταιγε η ώρα, Τι να κάνω, πώς, ποιον να πάρω τώρα, σκέφτομαι εγώ τώρα, σκέφτομαι. Άλλα λόγια, εγώ έλεγα πες μου αυτό και αυτός μου απάνταγε κάτι, πράγμα, την Πέμπτη βεβαίως θα βρεθούμε.
0: Ναι, μα είδες, σε
1: ναι, αλλά απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω, κανένας.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί η πραγματική απάντηση έβραζε μέσα του. Ναι ρε φίλε, θα το πάρω.
1: Έβραζε μέσα,
0: μα ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει έξω του.
0: Σε έφερε σε δύσκολη θέση.
1: Σε έφερε σε δύσκολη θέση.
0: Να του πάρει να του δει συγγνώμη.
1: Του πάρω.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Άντε.
1: Τραγούδι.

0: Θα σου πω τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει
1: το
0: αυτό.
1: Το κρατάμε για το τέλος εμείς.
0: Ναι, έπρεπε να το βάλουμε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι το κάνω ενότητα μέρη. Μέρη okay. σήμερα. Έτσι θα το ονομάσω.
1: Μέρη σήμερα.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το 1829 λαμβάνει η χώρα η μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία. Η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Mm-hmm. Το 1948 αεροπειρατή εκδηλώνει τις αεροσκάφους στα ΕΕ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν το πιλότο να οδηγεί στο σκάφος στη Ιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1981 Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας παρουσία 40.000 θεατών. Mm-hmm. Να φτάσω και σήμερα. Α, θα φτάσω. Λοιπόν, το 2016 σαν σήμερα, υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος, τάσεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. Δες 2022. Mm-hmm. Και πάμε για τραγουδί και μετά θα πω και γεννήσεις.
1: Εσύ έχεις πάρει φόρα, δεν θα κλείσουμε τη σημερινή. Θα κρατήσουμε. Λοιπόν, ζητάμε και την επόμενη ώρα.
0: Όχι, περίμενε.
1: Να κάνω επίσημα.
0: Να πω ότι γεννήθηκε το 1906 ο Δημήτρης Σωστάκοβιτς.
1: Σωστάκοβιτς.
0: Και θα πω και ένα θάνατο.
1: Ναι.
0: Ποιο να πω. Τι ώρα τελειώνουμε. 2019. Νάνας Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής. Ναι. Τελειώσαμε.
1: Τραγουδάκι και μετά χαιρετάμε.
0: Ω, έχω κι άλλα.
1: Όχι. Τα πάρω. Τι να ζητήσω, επισήμως. Την επόμενη ώρα. Όχι.
0: Όχι, έχω μαγείρεμα.
1: Είσαι μαγείρεμα, καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

μυαλό. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί.

0: να μην με αφήνεις να πω τα ιστορικά γεγονότα. Νομίζω ότι ζηλεύεις τη στήλη μου αυτή, γιατί η ακροματικότητα χτυπάει κόκκινο.
1: Κόκκινο. Πιάσε κόκκινο.
0: Το έλεγε ο Πετρέλης. Κόκκινο.
1: Κόκκινο.
0: Δεν ήταν κόκκινο.
1: Όπα. Ρίξουμε και ένα ζεμπέκι μου. Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Τέλος.
0: Άτε πάλι.
1: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Μη 15.
1: 15. Ακούγεται ωραία.
0: Ναι. Μη λείψει κανένα.
1: Κανένα. Αύριο εδώ. Θα πάρουμε.
0: Και αλλιώς που θα πάτε. Σπίτια σας άστε. Στις δουλειές σας σπίτια δεν έχετε εξόδους και αυτά.
1: Έχει... Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν το Ζήκο, ακουστικά τώρα που λέει. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
0: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.

Να μη βραχείς με βολές του εγωισμού τις προβολές.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία

0: Μέγα εξυπηρέτηση. Μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
1: Τότε έλα στο Μέγα Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα υπέροχο μουσικό δίωρο μόλις έχει ξεκινήσει. Φυσικά, γεμάτο ελληνικές επιτυχίες και νέες κυκλοφορίες. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επανέρχομαι σε λίγο για να δούμε παρέα τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Και καλή σεζόν να έχουμε.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και αυτόν το χειμώνα και αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε, θέλω να είστε θαραλέοι και τολμηροί. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό. Πάτε θέσεις λοιπόν, βρείτε μας στα social media, τα δικά μου και του ραδιοφώνου Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί ελάτε να ανοίξουμε διάλογο. Ζητήστε αγαπημένα τραγούδια, εκφράστε τις σκέψεις σας. Πέστε μου πού είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην διστάζετε, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και μέσα από τα social media.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Θεοκλή, Θεοκλία, Σταύρο και Σταυρούλα. Δύο επαιτίους έχουμε σήμερα, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα ατοπικής δερματίτιδας. Τώρα, μην με ρωτάτε τι είναι αυτό, εντάξει, δεν έχουμε πτυχίο ιατρικής. Τώρα, σαν σήμερα το 326, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως.

αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουν

να στείλω και είναι η κατάλληλη στιγμή τους χαιρετισμούς μου και σε κάποια από τα μηνύματα που ήδη έχουμε λάβει. Χαιρετισμούς λοιπόν στη Μαρία, η Ιορδάνη σήμερα σε ακούμε οικογενειακός, ευχαριστώ πολύ παιδιά, είμαι και οικογενειακή βερσιόν. Βάλε μας αν μπορείς ένα τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου, φυσικά θα γίνει αυτό. Ο Γιάννης μας στέλνει χαιρετισμούς, μας λέει ότι είναι καθοδόν με το αυτοκίνητό του, αλλά η παρέα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής κρατά συντροφιά, ευχάριστη συντροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλε δυνατό το ραδιόφωνο, άνοιξε λίγο το παράθυρο να μας ακούνε κι άλλοι. Αγαπητέ Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς και στην Ελένη, η οποία μας στέλνει: αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Κάτσε, Ελένη, και πού ξέρεις ποιο είναι το επόμενο. Αφιερώνω, λέει, το επόμενο τραγούδι στην καλύτερη μου φίλη που σήμερα έχει τα γενέθλια της. Αντάξει τώρα, πάω πάσο. Παιδιά, ένα ωραίο τραγούδι παρακαλώ για την Ελένη, γιατί αφιερώνει.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αν κάτι πρέπει να σου πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διακοπές. Όσοι τις κάνετε τώρα, εντάξει, να τις ζήσετε. Αλλά όσοι σιγά σιγά τις έχουμε ολοκληρώσει, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ένα mode προσαρμογής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Μου είπα να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Γύρισα πλευρό και συνέχισα. Too good to be true. Ή μάλλον so true.

0: υπέροχοι μου ακροατές. Θέλω και άλλα μηνύματα. Είστε υπέροχοι, είστε γλυκύτατοι. Σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης, αγαπητός official και του ραδιοφώνου. Ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα. Γράψτε μου στα μηνύματα τις σκέψεις σας, τα συναισθήματά σας, τα τραγούδια σας και πού σας βρίσκει αυτή τη στιγμή η εκπομπή. Μην ντρέπεστε, γίνετε ενεργοί. Μ' αρέσει τόσο πολύ να επικοινωνούμε μέσα από τα social. Και φυσικά follow, έτσι.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έχουμε προτάσεις ταινιών. Θέλω να σας πω ότι όλον αυτό το μήνα έχω κάνει τον σχεδιασμό μου και έχω βρει πραγματικά εξαιρετικές επιλογές να σας παρουσιάσω. Από Netflix, Earthflix και Disney Plus. Πραγματικά τρεις πλατφόρμες εξαιρετικές. Δεν τους έχουμε χορηγούς, ωστόσο θέλω να σας πω ότι είναι οι τρεις πλατφόρμες. Η μία είναι δωρεάν και οι άλλες είναι σίγουρα value for money. Με αυτοτελή συνδρομή, ένας μήνας, ένα ποσό σχετικά χαμηλό. Βλέπουμε, ευχαριστιόμαστε, εξαντλούμε την ταινιοθήκη και μετά, αν δεν θέλουμε, δεν συνεχίζουμε, δεν έχουμε κάποια δέσμευση. Ξεκινάω ωστόσο με μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή συγκινησιακά φορτισμένη επιλογή από το Earthflix, Στο θρόνο του Ξέρξη, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο εκλειπώντα Γιώργο Μαζονάκη. Πρόκειται για την βραβευμένη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογυροπούλου που έκανε πρεμιέρα την εβδομάδα κριτικής στο Φεστιβάλ των Κανών και απέσπασε το βραβείο Κανάλ Plus. Στα ναυπηγεία του περάματος, μέσα σε μια οργουελική εργασιακή δυστοπία όπου απαγορεύεται η σωματική επαφή, ο Μαζονάκης υποδιέται τον παλαιότερο εργάτη σε ένα ενιγματικό, σχεδόν αυτοβιογραφικό ρόλο. Μια σπάνια κινηματογραφική πλευρά ενός αυθεντικού καλλιτέχνη. Αξίζει την προσοχή σας. Στο θρόνο του Ξέρξη, λοιπόν, το βρίσκεται στην πλατφόρμα Earthflix. Το είπα σωστά, εντάξει. Είναι και λίγο γλωσσοδέτης. Είναι και λίγο φορτισμένο όλο αυτό με το Μαζονάκη, γιατί ήταν και προσωπικός φίλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερη συγκίνηση.

Όλα τα ωραία κυρίες και κύριοι κάποτε τελειώνουν. Έτσι και εμείς πρέπει να πάμε στο σπίτι μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου, με Ορδάνης αγαπητός, και θα υποσχεθώ ότι και αύριο το ίδιο, όμορφα, διαδραστικά και γεμάτα ενδιαφέρον θέματα θα σας παρουσιάσω, όπως επίσης όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι και στην ώρα σας.

0: Τραζάν 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert.

0: Moped. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
3: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
3: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
4: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25100.
5: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 2741039401 και 6977494670.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
7: Το έχω! Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι! Saint Angus!
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω! Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε! Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Όχι, δεν τολμώ. Αλήθεια πια να πω. Στο ψέμα μου ζητώ βοήθεια.

αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Έφυγες, πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες, δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο σε ρο...

Στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί.
1: Interlingua, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα.
1: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
0: Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου πει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διάσει, μ' έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει,

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σου σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

όσο την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου πάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

μες στη ζωή. Πρέπει να ξέρεις να νικάς μα και να χάνεις. Κι αν αγαπάς

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα. Τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω χωρίς φόβο μα πάθος μεγάλο για αυτή. Τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και στα ίσα εγώ τη ρωτάω. Αν υπάρχει σκοτός, αν υπάρχει Θεός, περισσότερο φως και όχι ψέμα.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και τον πόη μου πάλι μετράω. Αν πατάω κεράκια να ξύζω καρά, τώρα.

0: εξάντληση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά...
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

σε ταράξιο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Αλφα 100,8.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Πάτα φρένο. Break. Και σταματά στις επιτυχίες.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.com.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8. Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Καλή σεζόν να πούμε, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα τα λέμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική. Ξεκινήσαμε με η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης με το Ανήκω σε μένα, ένας αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής που δεν είναι πια στη ζωή. Εμείς τον τιμούμε ακούγοντας τα τραγούδια του και για όλη την εβδομάδα τρεις μεγάλες επιτυχίες κάθε ώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη θα ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή σεζόν, καλή διασκέδαση και φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Θοδωρής Φέρης και είπες νύχτα στα FM, βράδυ Δευτέρας, και αμέσως τώρα θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη Κατερίνα Λιόλιου, μια επιλογή της Ελένης, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για τον Νίκο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για την Κατερίνα, και αμέσως μετά η επιλογή του Βασίλη, Απών και Καντάδα.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στη Θεόκλεια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας αλλά και η ημέρα εθνικής μνήμησης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά για τον Νίκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, μία επιλογή της Βάσος, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για το Θωμά. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Σαν σήμερα το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Σαν σήμερα το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Σαν σήμερα το 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Κατερίνας, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδη.
1: Μέγα FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: μας ήρθατε. Θα δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχήστρα μας, έτσι για να συνεχίσουμε πολύ δυνατά. Και τι άλλο, πάμε να το πούμε.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Δεν άκουσα

σ' έχω κάνει Θεό. Σ' έχω κάνει Θεό. Μια φορά να

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.